0: Του Αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, είμαστε εδώ.
1: Ναι, ή θα σταματήσουν τα σχόλια της παραγωγής ή εγώ πάω να μεταδίδω.
0: Είσαι όμως να σου πούνε μυστικό, κανείς δεν θα το μάθει.
1: Εντάξει ρε παιδί μου τώρα, παρασκευιάτικα.
0: Τα εν στούντιο μη εν δήμο.
1: Εντάξει, μη εν δήμο. Δεύτερη ώρα.
0: Ολόκληρη.
1: Δύο στην τιμή του ενός. Παρασκευή. Άντε υπομονή, τελειώνει και αυτό το πενθήμερο. Η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος όμως είναι μαζί σας για ακόμα μία ώρα.
0: Λοιπόν, οπότε ξεκινάμε.
1: Πάμε, φύγαμε.

0: Λοιπόν, σήμερα θα πούμε για κάτι που κανονικά δεν είναι για 31, είναι για 1η Αυγούστου.
1: Είναι πολύ σημαντικό όμως.
0: Αλλά είναι
1: και πολύ περίεργο.
0: Και εμείς δεν έχουμε και αύριο εκπομπή.
1: Ναι.
0: Που είναι 1η Αυγούστου.
1: Αξίζει να το πούμε από σήμερα όμως.
0: Πραγματικά.
1: Σαν αύριο λοιπόν.
0: Ναι, 1η Αυγούστου.
1: Του 1856, φιλενάδο.
0: Παρακαλώ.
1: Η Ελλάδα είναι από τις πρώτες χώρες που δημιουργούν θεσμικό πλαίσιο για την απαγόρευση του καπνίσματος.
0: Πες μου, δεν είναι σοκ αυτό? Με διάταγμα του Όθωνα, παρακαλώ.
1: 1856. Απαγορεύεται το καπνίσμα στους δημόσιους κλειστούς χώρους.
0: Τώρα ήταν άλλη η αιτία της απαγόρευσης. Δεν ήταν η υγεία, ήταν η πυρκαγιά.
1: Ήταν ο κίνδυνος πυρκαγιάς.
0: Έτσι. Αλλά πάντως είμαστε ίσως η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που έχει τέτοιου είδους νόμο ενάντια στο κάπνισμα.
1: Από το 1856.
0: Από το 1856 ακόμα δεν το έχουμε χωνέψει.
1: Ναι. Κοίταξε, ναι, ακριβώς. Πρέπει να περάσει λίγο καιρός για να το καταλάβουμε.
0: Να μπούμε στο δεύτερο αιώνα.
1: Ναι, να κατεβούμε λίγα χρόνια να περάσουν για να το έτσι εμπεδώσουμε. Τι μαθαίνει κανείς όμως, παιδί μου, αλλά τι ακόμα περισσότερο μαθαίνει για πληροφορική και γραφιστική. Πού καλέ?
0: Στις ανώτερες σχολές Α, οι οποίες προσφέρουν και up-to-date ακαδημαϊκό πρόγραμμα και δυνατότητα online και διαζώσης φοίτησης, αλλά και το πιο σημαντικό, έχουν AI εργαλεία εκπαίδευσης.
1: Λοιπόν, μπορείτε να τα μαθαίνετε όλα καλώντας για λίγες μέρες ακόμα στο 210-5279-500 ή 210-41-27-14
0: ή με ένα απλό κλικ στο www.ekalpha.gr. Το έχω μάθει όμως,
1: Μεράκι.

0: Εντάξει, Παρασκευή βράδυ. Να το ρίξουμε λίγο έξω, ρε παιδί μου. Να
1: θα μας πεις για φαγητό τώρα.
0: Λίγο large, ρε παιδί μου.
1: Για να δούμε.
0: Αν και οι περισσότεροι, και που μάλλον πολλοί και πολλές απόψε, δεν θα φάνε σπίτι, θα φάνε σε κάνα ταβερνάκι δίπλα στην παραλία.
1: Ναι, αλλά εμείς είμαστε και με τους λίγους, Ηλία μου.
0: Όχι, εντάξει, είναι και αρκετοί που είναι σπίτι ακόμα. Έλατε. Δεν φεύγουν για διακοπές. Λοιπόν, γιατί όχι να μην μπούμε, παιδιά, μια ωραία πρόταση.
1: Σωστά.
0: Και αυτή σήμερα από τον Γιώργο Δημητρακόπουλο και το cantinamag.gr που είναι κοραλάκι, παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Έτσι καλοκαιρινό. Με κοτόπουλο, παρακαλώ.
1: Να βοηθήσουμε λίγο για τους νεότερους ανθρώπους που μας ακούν. Τι είναι το κοραλάκι, μην πάνε να μαζέψουν κοράλια για να
0: όχι,
1: φάνε.
0: Όχι, ρε παιδί, μπορούν να το βρουν στο ράφι με
1: έτσι,
0: τα ζυμαρικά.
1: Λέει
0: κοραλάκι.
1: Κοραλάκι, λέει.
0: Λοιπόν, δείτε το. Λοιπόν, τέτοιο πράγμα λοιπόν με κοτόπουλο ψητό, ψιλοκομμένο, μ' αρέσει.
1: Ναι.
0: Ξέρεις το, η πάστα με το κοτόπουλο πάει.
1: Πάει πραγματικά καλά.
0: Πάρα πολύ. Λοιπόν, τι άλλο έχει μέσα για πες.
1: Πες το βασιλικού.
0: Πες το.
1: Εύκολο μπορούμε να το φτιάξουμε και μόνοι μας.
0: Ναι, ναι.
1: Ντοματίνια.
0: Ναι, ναι.
1: Και το αγαπημένο σου έχει τριμμένο πεκορίνο.
0: Τρελαίνε.
1: Κανονικά έπρεπε να πούμε τριμμένο πεκορίνο,
0: ναι,
1: με όλα
0: τα υπόλοιπα. Πώς με ξέρει αυτή η κοπέλα,
1: σιγά σιγά.
0: Ρε παιδί μου, ναι.

0: Μουσική ενημέρωση. Ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εντάξει, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον.
1: Έχει ενδιαφέρον παρόλο που οργανώνεται τώρα, δηλαδή μιλάμε ότι θα ξεκινήσει μετά το καλοκαίρι, προς mm-hmm. το τέλος αυτής της χρονιάς. Mm-hmm. Αλλά μου έκανε εντύπωση ο τίτλος της έκθεσης που λέγεται David Bowie on Tour, και όταν το είδα λίγο κάπως συγκινήθηκα, παραξενεύτηκα. Ναι. Οργανώνεται φυσικά στη Βρετανία από το μουσείο V&A mm-hmm. και περιλαμβάνει υλικό που δεν έχει παρουσιαστεί ξανά.
0: Πολύ
1: δημόσια.
0: Ενδιαφέρον.
1: Και ανάμεσα στα εκθέματα ξεχωρίζουν και τα εμβληματικά κοστούμια από την εποχή του Ziggy Stardust, τα οποία υπενθυμίζω ότι είχαν σχεδιάσει ο Φρέντι Μπερέτη και ο Κανσάι Γιαμαμότο. Mm-hmm. Φωτογραφικό υλικό, σκίτσα από περιοδίες και μουσικά όργανα του ίδιου του Bowie. Και φυσικά μια κλακέτα από την ταινία The Man Who Fell to Earth. Τι ωραία, το είχα δει.
0: Πολύ
1: τρομερά
0: ωραία,
1: καλή
0: ναι.
1: ταινία. Και το πρώτο σαξόφωνο, που αν θυμάσαι το είχαμε κάνει κάποια στιγμή είδηση, που δεν ξέραμε ότι έπαιζε σαξόφωνο. Εγώ δεν ήξερα ναι. ότι έπαιζε σαξόφωνο okay. David Bowie όταν ήταν πιτσιρικάς. Και αυτό.
0: Πολύ
1: σε μια
0: ωραία.
1: Έκθεση με μ' θέμα αρέσει. David Bowie on Tour. Αν πάτε Βρετανία, γιατί μόνο εκεί θα μείνει προς το παρόν.
0: Κακώς.
1: Προς το παρόν.
0: Εντάξει.
1: Σε όλες τις μεγάλες πόλεις θα βρείτε ημερομηνίες που να το έχουν.
0: Για ταξιδάκι χειμωνιάτικο το βρίσκω ωραίο.
1: Μια χαρά είναι.
0: Και αυτό. Έτσι. Να το δεις.
1: Να συνδυάζουμε κουλτούρα
0: έτσι.
1: Με ταξίδι.
0: Σωστό.
1: Δεν είναι κακό.
0: Σωστό.

2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, επειδή τέλος πάντων ψάχνεσαι πάρα πολύ.
1: Προπονούμαι εγώ για το Σαββατοκύριακο.
0: Δεν το λέω ψάχνεσαι εσύ. Α. Λέω ψάχνεται αυτός που μας ακούει.
1: Α.
0: Ή αυτή που μας ακούει.
1: Μάλιστα.
0: Και τέλος σπάει το μυαλό της και το μυαλό του. Τι να κάνω ρε παιδί μου, τι να σπουδάσω, πρέπει να βρω κάτι. Ναι, φύγε από τα τετριμένα και εγώ μπορώ να σου πω ότι μπορείς να κάνεις σπουδές προπονητικής και αθλητικών επαγγελμάτων που τόσο πολύ μας λείπουν στο χώρο αυτοί οι οποίοι είναι σπουδαγμένοι πάνω σε αυτά.
1: Είναι και θέμα φύλου και οι δύο μπορούν
0: βεβαίως,
1: να γίνουν προπονητές, άντρες, γυναίκες.
0: 7 συν 1 top αθλήματα μαθαίνεις παρακαλώ πάρα πολύ σαν προπονητής στις ανώτερες σχολές Α.
1: Μπορείς λοιπόν να εξασφαλίσεις τα προνομιακά σου δίδακτρα καλώντας το 2-10-52-79-500.
0: Ή το 2-10-96-40-117
1: ή με το γνωστό απλό κλικ στο www.ekalfa.gr.
0: Και τώρα έχουμε τη μουσική ενότητα.
1: Πώς θα με πας πάλι σήμερα Παρασκευή?
0: Ναι, αυτό ίσως ξενήσει πολλούς και πολλές. Γιατί εντάξει είναι ένα πολύ παλιό κομμάτι. Αλλά όσο παλιό είναι το κομμάτι, το Summer Time όλοι το ξέρουν.
1: Βέβαια.
0: Έτσι. Λοιπόν, Songs for Sunset λοιπόν και αυτή την Παρασκευή και μιλάμε για το La Vie en Rose. Όχι όμως με την Edith Piaf.
1: Όχι.
0: Όχι. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό τραγούδι της Edith Piaf το 1945. Το ηχογράφηση έγινε δημοφιλέστατο όσο μπορούσε να γίνει εκείνη την εποχή.
1: Βέβαια.
0: Ένα χρόνο αργότερα και κυκλοφόρησε σαν σίγκλ το 1947. Όμως αυτό το τραγούδι αγαπήθηκε πάρα πολύ πρώτα στις Ηνωμένες Πολιτείες και μετά στον υπόλοιπο κόσμο.
1: Έτσι.
0: Από τη δεκαετία του 50, όταν 7 εκδοχές έφτασαν στα τσάρτ του Billboard.
1: Και ποιος δεν το έχει τραγουδήσει?
0: Λοιπόν, Tony Martin, Paul Wesson, Big Crosby, Ralph Flanagan, Victor Young, Dean Martin και Louis Armstrong.
1: Από πού θα το ακούσουμε εμείς?
0: Από τον τελευταίο.
1: Μπράβο ρε Σίλια.
0: Είναι φοβερή.
1: Μπράβο, ρε,
0: πολύ Ήλια. Ωραία εκτέλεση. Πραγματικά έτσι προσέξτε. Καλοκαίρι δειλινό. Summertime. La Vie en Rose.
1: Η ζωή είναι ωραία.

0: Ναι, να σου πω, μην ξεχάσουμε να του κάνουμε το χατήρι. Ναι, okay.
1: Αλήθεια.
0: Εν μέρει έχει δίκιο ότι μια εκτέλεση της Gracie Jones στο La Vie en Rose, δεκαετία του 80 νομίζω, τέλει κάπου εκεί, είναι από αυτές τις διασκευές. Εντάξει, καλή.
1: Καλή, μια χαρά.
0: Του κάναμε το χατήρι.
1: Του το κάναμε.
0: Του Κώστα του Γεωργακόπουλου.
1: Ναι, θα μας κόψει τον αέρα, δεν είναι τίποτα.
0: Λοιπόν, να σου πω, ναι, το νερό μου μας κόψει τον αέρα. Λοιπόν, τελειώσαμε.
1: Τελειώσαμε για σήμερα, ναι.
0: Σήμερα Παρασκευή 31 Ιουλίου, παιδιά, τέλος και ο Ιούλιος. Θέλουμε με την καρδιά μας ειλικρινά να πούμε σε εσάς που ετοιμάζεστε για τις διακοπούλες σας να περάσετε πανέμορφα. Μην αφήσετε τίποτα να σας σπάσει, παιδιά. Είναι κρίμα.
1: Και με την καρδιά μας να πούμε σε αυτούς που μένουν πίσω. Παιδιά, ακόμα και η πόλη, όταν έχετε καλή διάθεση, λίγο ελεύθερο χρόνο,
0: ναι,
1: θετική προσέγγιση στα πράγματα, και η πόλη όμορφη.
0: Μπορείς να κάνεις ωραία πράγματα.
1: Έτσι.
0: Έτσι. Λοιπόν, βλέπε εμάς, ρε παιδί.
1: Έλατε.
0: Εντάξει.
1: Καλά, μην μας δούμε. Λοιπόν, δεν είμαστε το σωστό παράδειγμα.
0: Φιλιά πολλά σε όλες και όλους.
1: Να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diablosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diablosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diablosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: Διάβλος Radio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: Διάβλος Radio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: Διάβλος Radio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
6: Oh, darling, I wanted to be everything.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr
2: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
3: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και, όπως πάντα, με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
6: Δέκατο Φεστιβάλ Πλατείας, 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026, στη Νεάπολη Λασιθίου. Το Φεστιβάλ Πλατείας γιορτάζει τα 10 χρόνια παρουσίας στα μουσικά δρόμενα της Κρήτης, παρέα με το κοινό του. 32 εξαιρετικοί καλλιτέχνες με σπουδαία καριέρα ταξιδεύουν από όλη την Ελλάδα και μοιρασμένοι στις 3 ημέρες του Φεστιβάλ θα παρουσιάσουν μουσικές και τραγούδια που καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης και παραδοσιακής δημιουργίας. Σε ένα πρόγραμμα που τιμά όλα τα μουσικά όργανα που παρουσιάσαμε τις 9 προηγούμενες χρονιές. Ταυτόχρονα θα βρίσκεται σε εξέλιξη το πιο πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων που έχουμε οργανώσει ποτέ. Με σεμινάρια, παραστάσεις, διαδραστικά happenings, εργαστήρια και ξεναγήσεις. 10ο Φεστιβάλ Πλατείας, 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026, στην ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου Αγίου Νικολάου, τη Νεάπολη. Διοργάνωση, Δήμος Αγίου Νικολάου, Οργανωτική Επιτροπή Φεστιβάλ Πλατείας. Συνδιοργάνωση, Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Αθλητική Ένωση Νεάπολης, Νέη Νεάπολη.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Εύανς στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
2: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στον περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

κόκκινα σεντόνια. Ένας Γενάρης ρίχνει τα ζάρια σκεφτικός. Πρώτη αγκάλια, λες και με ξέρεις χρόνια.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
5: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολείον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
6: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
7: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Creta Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα ακουστικά κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά κέντρα Κρήτης και Creta Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410-28177. Μην αφήνετε τη βαρικοΐα να σας κρατά πίσω. Creta Med και ακουστικά κέντρα Κρήτης. Για μια ζωή γεμάτη ήχους.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

έκλαψα γυρνώντας. Όλα άλλαζαν σκληρά. Με ματωμένα ξηράφια ο αέρας χτυπά. Κάνει κρύο. Όλα τέλειωσαν πια.

κάποιο βράδυ που πικρά γλυκό χαράζει. Το μπουφάν φοράς αυτό που σου ταιριάζει. Πάνω σε ένα δίκυκλο πατάς το γκάζι. Παίρνεις λίγη άσπρη σκόνη, τι πειράζει. Το κορίτσι φοβισμένο σου φωνάζει. Τα 16 σου γιορτάζεις, να σε νοιάζει.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
3: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
3: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
3: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
3: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
4: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις, το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου, το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές, με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα, θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα. Ας φερθούμε υπεύθυνα.
5: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
6: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε θυμήσου. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector μαζί κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 10 το πρωί, μόνο εδώ, στον Διάβλο Κρήτης.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

νύχτες κρύβεσαι, να'ρθω να σε βρω. Σε πιο ψευτικό όνειρο έχτισες πάλι φωλιά.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται διάβλος επικοινωνίας,
2: διάβλος Κρήτης,
1: diavlosradio.gr.
3: Επιλεγμένη ελληνική,
2: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
3: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
1: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
3: Διάβλος Κρήτης.
1: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
2: Ακούγεται.
1: Ακούγεστε.
2: Ακούγεστε.
4: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
5: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
6: Europlan. Η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan. Καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Μουσική ενημέρωση. Ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι. Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, Ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
1: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και, όπως πάντα, με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
3: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Creta Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Creta Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410-28177. Μην αφήνετε τη βαρικοΐα να σας κρατά πίσω. Creta Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Για μια ζωή γεμάτη ήχους.
4: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε θυμήσου. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector μαζί κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 10 το πρωί, μόνο εδώ, στον Διάβλο Κρήτης.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

Εσύ δεν είχες πουθενά να ανασένεις. Μες στην παλάμη σου ο κόσμος να κοιμάται. Δεν βρήκες νόημα μες στις δικές σου σκέψεις. Μόνο σε σκόρπιες.

0: ώρα είναι 10.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
6: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
7: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
6: Καφέ Μέλι.
7: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
6: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
7: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
6: Καφέ Μέλι.
7: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
6: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
8: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
9: ΔΕΗΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιήσει άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΗΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.
10: Δέκατο Φεστιβάλ Πλατείας, 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026, στη Νεάπολη Λασιθίου. Το Φεστιβάλ Πλατείας γιορτάζει τα 10 χρόνια παρουσίας στα μουσικά δρόμενα της Κρήτης, παρέα με το κοινό του. 32 εξαιρετικοί καλλιτέχνες με σπουδαία καριέρα ταξιδεύουν από όλη την Ελλάδα και μοιρασμένοι στις 3 ημέρες του Φεστιβάλ θα παρουσιάσουν μουσικές και τραγούδια που καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης και παραδοσιακής δημιουργίας. Σε ένα πρόγραμμα που τιμά όλα τα μουσικά όργανα που παρουσιάσαμε τις 9 προηγούμενες χρονιές. Ταυτόχρονα θα βρίσκεται σε εξέλιξη το πιο πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων που έχουμε οργανώσει ποτέ. Με σεμινάρια, παραστάσεις, διαδραστικά happenings, εργαστήρια και ξεναγήσεις. 10ο Φεστιβάλ Πλατείας, 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026, στην ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου Αγίου Νικολάου, τη Νεάπολη. Διοργάνωση, Δήμος Αγίου Νικολάου, Οργανωτική Επιτροπή Φεστιβάλ Πλατείας. Συνδιοργάνωση, Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Αθλητική Ένωση Νεάπολης, Νέη Νεάπολης.
11: Μιγούμε, θα στείλουμε γιορτές, παρέα θα χανόμαστε στο χθες.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
12: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε θυμήσου. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector μαζί κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 10 το πρωί, μόνο εδώ, στον Διάβλο Κρήτης.
13: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
15: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
14: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
16: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.

Αλκατράς. Τέρματα ψέματα. Καλά, εμείς εδώ πέρα δεν λέμε ψέματα. Την αλήθεια λέμε. Κάθε καλοκαίρι τι κάνουμε, μαζεύουμε τα 200 τραγούδια εδώ από το ελληνικό Top 40, τα οποία πρώτον είναι αυτά τα οποία βεβαίως βρίσκονται στις πιο υψηλές θέσεις, αλλά και εκείνα τα οποία είναι πάντα πολύ ωριακά στη σαραντάδα και βεβαίως διεκδικούν μια θέση στον ήλιο. Σε κάθε περίπτωση, 200 επιτυχίες. Κώστας Σιτόπουλος στην παρέα σας και σήμερα, όπως κάθε εβδομάδα άλλωστε, 2 ώρες σήμερα, 2 ώρες αύριο. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο ελληνικό Top 40. Φεύγουμε από Αλκατράς και πάμε στην Αμαριλής. Ματαντόρ.

Αυτός ήταν ο Γιώργος Αλκαίος. Πάντα τον αγαπούσα τον Γιώργο Αλκαίο. Όχι μόνο από τότε και σήμερα. Εξαιρετικά συμπαθής και ευγενέστατος. Κώστας Τόπουλος στην παρέα σας με το ελληνικό Top 40 και βεβαίως το αφιέρωμα με το Top 200 που κάνουμε τα καλοκαίρια. Το οποίο διαρκεί περίπου έναν ολόκληρο μήνα. Και έχουμε συγκεντρώσει βέβαια 200 μεγάλες επιτυχίες. Πάμε να ακούσουμε άλλη μία από τον Κώστα Καραφώτη. Αφήστε με όλη στην τρέλα.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
2: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
3: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
4: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολείων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
5: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 6 ώρα το απόγευμα, εδώ στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης, η καλύτερη ξένη μουσική με τον Κόσμο Καταραμάδο. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
6: Έλα περβόλη μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
7: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
11: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.

στη ζωή τίποτα δεν είναι τέλειο, αλλά βέβαια οφείλουμε όλοι μας στον εαυτό μας να προσπαθούμε να περνάμε όσο το δυνατόν πιο τέλεια. Και στη σχέση τα πράγματα ποτέ δεν είναι τέλεια, η αλήθεια είναι αυτή. Πέτρος Ιακωβίδης. Και από τον Πέτρο πάμε στη Ρία Ελληνιδού, η οποία νομίζω ότι ιδίως τον τελευταίο 1,5 χρόνο, παιδιά,

Πρέπει να σας πω ότι μ' αρέσει το τραγούδι. Καταρχήν σέβομαι πάρα πολύ την Χαρούλα Αλεξίου, η οποία είναι μια πολύ μεγάλη μορφή στο ελληνικό τραγούδι, αλλά και πολύ γλυκιά παρουσία πάντα κτλ. Μαζί με ονειράμα ξημερώνει. Βέβαια, σε αυτήν εδώ τη χώρα ποτέ δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει, που λέει και ένας φίλος. Κώστας Στόπλος στην παρέα σας, στο αφιέρωμα που κάνουμε κάθε βεβαίως καλοκαίρι, για περίπου έναν μήνα, όπου τι άλλο, συγκεντρώνουμε τα 200 τραγούδια τα οποία παίζουν περισσότερο στα ραδιόφωνα, σύν αυτά τα οποία είναι πολύ κοντά στη 40. Τώρα, πάμε να ακούσουμε Χρήστο Αντωνιάδη στη συνέχεια, «Η ζωή μου καινή».

0: Η ώρα είναι 11.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisseggo, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
5: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
6: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε θυμήσου. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector μαζί κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 10 το πρωί, μόνο εδώ, στον Διάβλο Κρήτης.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost 0% γκανιό στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Κάθε εβδομάδα 40 επιτυχίες. Μόνο στο ελληνικό Top 40.
11: Τις νύχτες πάλι πίσω να γυρνώ στα χαμένα. Φιλιά σε άλλους κόρπας και δεν σε νοιάζει.

Να είμαστε και πάλι μαζί με τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρου εδώ στο ελληνικό Top 40, που όπως σας έλεγα και την προηγούμενη ώρα έχουμε συγκεντρώσει βεβαίως την 200 επιτυχιών, όπου αρκετά κομμάτια είναι και πιο παλιά, τα οποία όμως παρόλα αυτά αντέχουν πραγματικά και παίζουν πολύ στους σταθμούς όλης της χώρας. Πάμε στη Μορφούλα. Ένα πολύ ωραίο κομμάτι. Αχαριστία.

Νίκος Ρωμανός, Αγάπη μου γλυκιά. Και αυτό το κομμάτι, το οποίο ήταν outsider όπως πολλά άλλα ακόμη, παρόλα αυτά είναι πολύ κοντά βέβαια στη σαραντάδα των τελευταίων μηνών και γι' αυτό και βρίσκεται μέσα στη 200άδα εδώ που αλλού στο αφιέρωμα στο ελληνικό top 40 της AFPI και του Media Inspector. Στη συνέχεια κάτι διαφορετικό βέβαια, Θοδωρής Φέρης, δεν χρειάζεται να σχολιαστεί το συγκεκριμένο κομμάτι, έχει αγαπηθεί πολύ, όνειρο θα είναι ξανά.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και, όπως πάντα, με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
2: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις, το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου, το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές, με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα, ας φερθούμε υπεύθυνα.
3: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
4: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
5: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
6: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
11: Κάθε εβδομάδα 40 επιτυχίες. Μόνο στο ελληνικό Top 40.

Το έχω πει ότι είναι σαρωτική, παιδιά, η Κατερίνα, Κατερίνα Λιόλιου. Λογαριασμός, δεν δίνει λογαριασμός σε κανένα, πραγματικά πολύ γρήγορα, με πολλές επιτυχίες και βεβαίως οι περισσότερες από αυτές μέσα στο ελληνικό Top 40. Σας θυμίζω ότι είμαστε κάθε εβδομάδα μαζί για συνολικά 4 ώρες με την IFPI και το Media Inspector και ακούμε τα 40 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια τα οποία παίζουν πιο πολύ στα ραδιόφωνα της χώρας, αλλά κάθε καλοκαίρι έχουμε το σούπερ αφιέρωμα με την 200. Και από την Κατερίνα πάμε σε κάτι άλλο. Λοιπόν, θα κάνω πάρτι. Τα πάρτι είναι πάντα της μόδας.

Πιστεύω ότι είναι πολύ ωραία συνεργασία καλοκαιρινή. Μ' αρέσει πάρα πολύ το κομμάτι, καθότι παιδιά καλοκαίρι, μην τρελαδούμε. Και πολύ ζέστη, τρελή ζέστη. Καλοκαίρι από Ονειράμα και Λοκομόντο μαζί, παρέα. Και τώρα πήρα χαμπάρι ότι πέρασαν δύο ολόκληρες ώρες. Οφείλω να σας ευχαριστήσω. Θα είμαστε και πάλι μαζί αύριο, εννοείται την ίδια ώρα, για να συνεχίσουμε το μεγάλο μας αφιέρωμα που κάνουμε εδώ με την AFPI και το Media Inspector με τα 200 τραγούδια τα οποία συγκεντρώσαμε για σας. Φιλάκια πολλά, να είστε καλά αύριο την ίδια ώρα και πάλι μαζί. Να και ο Παναγιώτης Τζαφάρας. Είμαι αυτός που είμαι και καλά κάνει.

0: Η ώρα είναι 12. Όταν το ραδιόφωνο γίνεται Διάβλος επικοινωνίας,
1: Διάβλος Κρήτης,
0: diavlosradio.gr.
2: Επιλεγμένη ελληνική,
1: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
2: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
0: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
2: Διάβλος Κρήτης.
0: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
1: Ακούγεται.
0: Ακούγεστε.
1: Ακούγεστε.
0: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
2: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
0: Καφέ Μέλι.
2: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
0: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
2: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
0: Καφέ Μέλι.
2: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
0: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
3: Europlan, η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan, καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
0: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
4: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστήμιου. Νεάπολης Πάφος.
7: Και τώρα η Ελένη Μανουσάκη στο ραδιόφωνο σας με τις καλύτερες pop ελληνικές.

Άρα σήμερα σου έχω πάρα πολύ εξαιρετικά βιβλία. Αυτό το καλοκαίρι νομίζω ότι θέλει λίγο παραπάνω διάβασμα, έτσι να ανοίξει λίγο το μυαλό και να καταλάβουμε και όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Γιατί παιδιά δεν διαβάζουμε απλά για να διαβάσουμε. Για να ανοίγει λίγο ο πνευματικός ορίζοντας. Μία φίλη μου είπε μια τρομερή ατάκα πρόσφατα ότι διαβάζουμε για να αποκτήσουμε και πλούσιο λεξιλόγιο. Γιατί ξέρεις, μεγαλώνοντας μένουμε στα ίδια και στα ίδια και χρησιμοποιούμε τις ίδιες λέξεις. Λες και έχουμε ξεχάσει τη γλώσσα μας, πόσο πλούσια είναι. Αλλά θεωρώ ότι αυτές οι εποχές απαιτούν πολύ διάβασμα και άσε που ηρεμεί το μυαλό, έτσι. Απλά εγώ σου μεγαλώνω δεν μπορώ να διαβάσω με φασαρία, άλλο πρόβλημα και αυτό. Θέλω πολύ τη ησυχία και πες μου πού να τη βρω. Έχουμε αστρολογικά, έχουμε συνταγάρα και έχουμε πάρα πολύ καλή καλοκαιρινή ψυχολογία. Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο για δύο ολόκληρες ώρες να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Μη φύγει κανείς.

Ελένη Μανουσάκη μαζί σου και διάβαζα μία έρευνα. Τι είναι αυτό που μας αγχώνει τελικά στα πολύ απλά και στα καθημερινά? Άλλοι αγχώνονται για το φαγητό που θα φτιάξουν. Άλλοι αγχώνονται γιατί δεν τους βγαίνουν τα λεφτά. Άλλοι αγχώνονται γιατί τους παράτησε ο σύντροφος. Άλλοι αγχώνονται γιατί τα παιδιά τους δεν περάσανε σε εξετάσεις. Δεν μπορεί να ηρεμήσει το κεφάλι μας, το έχεις καταλάβει. Δηλαδή, υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι για να είμαστε στην τσίτα, ενώ υπάρχουν και άλλοι τόσοι για να είμαστε καλά, να μην έχουμε άγχος και να καταλάβουμε, παιδιά, ότι και μόνο που ξυπνάμε το πρωί και είμαστε αρτιμελείς και έχουμε την υγειά μας και έχουμε μία ολόκληρη ημέρα μπροστά μας, μπορούμε να τακτοποιήσουμε τα πάντα. Αυτοί που δεν μπορούν να τακτοποιήσουν τίποτα είναι αυτοί που είναι στον τάφο. Να το πούμε έτσι πολύ απλά, γιατί θυμώνω λίγο που δεν απολαμβάνουμε τη ζωή, που δεν απολαμβάνουμε το τώρα, που δεν απολαμβάνουμε τον καφέ μας, την ηρεμία μας. Δεν πρόκειται να τα λύσουμε όλα. Αυτό πρέπει να το αποδεχτούμε. Τα λύνουμε λίγα-λίγα και να κάνουμε το σταυρό μας να είναι και διαχειρίσιμα όλα όσα αντιμετωπίσουμε. Γιατί αν είναι διαχειρίσιμα, είμαι σίγουρη ότι έχουμε τη δύναμη, την ικανότητα, τη θέληση, τη βούληση να τα καταφέρουμε. Τόσο απλά και καλό καλοκαίρι, καλό Αύγουστο να έχουμε επιτέλους.

θέλω τώρα λίγο να μιλήσουμε για αυτές τις ορμόνες που παράγει το σώμα μας και ευθύνονται κυρίως για τη διάθεσή μας. Είναι η σερωτονίνη, η ντοπαμίνη, οι ενδορφίνες και η οκυτοκίνη. Πάμε να τις δούμε μία-μία αναλυτικά. Η σερωτονίνη, που τη βρίσκουμε και πολύ στη σοκολάτα, δηλαδή η αλήθεια είναι ότι περισσότεροι που τρώμε σοκολάτα ή τέλος πάντων κάποιο γλυκό, είναι γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Έτσι, γιατί η σοκολάτα λίγο την μπουστάρει τη σερωτονίνη μας, γενικά το γλυκό. Η σερωτονίνη λοιπόν, παιδιά, είναι η ορμόνη της ευτυχίας, την οποία όπως καταλαβαίνουμε την έχουμε σε λίγο έλλειψη, να το πω. Okay. Να την κοιτάξουμε λίγο την σερωτονίνη, είναι πάρα πολύ έτσι, εύκολη ορμόνη να την τονώσουμε. Η αλήθεια είναι αυτή, αλλά άντε τώρα να βρεις τους κατάλληλους ανθρώπους, να κάνεις τις κατάλληλες πράξεις για να αυξήσεις την σερωτονίνη σου. Επίσης κάτι πάρα πολύ σημαντικό είναι η οκυτοκίνη, η οποία, παιδιά, η ορμόνη μπουστάρεται και χρειάζεται οπωσδήποτε όμως, οπωσδήποτε δεν το συζητώ αυτό, χρειάζεται αγκαλιές. Πάρα πολλές αγκαλιές. Οκυτοκίνη λοιπόν, σερωτονίνη η οποία είναι η ορμόνη της ευτυχίας όταν είσαι με τον άνθρωπό σου, όταν κάνεις μια δουλειά που αγαπάς. Φυσικά το ντοπαμίνη είναι αυτή η πολλή ενέργεια που έχεις, η διάθεση να τα κάνεις όλα. Το ντοπαμίνη βεβαίως μπορούμε να την βοηθήσουμε λίγο και με την γυμναστική μας. Να πηγαίνουμε γυμναστήριο, να κάνουμε το τρέξιμό μας, να κάνουμε τα βάρη μας. Και θα δεις πάρα πολύ μεγάλη διαφορά. Θεωρώ λοιπόν, για να συνεχίσω και την κουβέντα που έλεγα λίγο νωρίτερα, ότι είναι στο χέρι μας να είμαστε ευτυχισμένοι, να είμαστε χαρούμενοι, να προσέχουμε τον εαυτό μας, να προσέχουμε και την υγεία μας. Σερωτονίνη λοιπόν, οκυτοκίνη, ντοπαμίνη που δημιουργείται όταν φτάνουμε στην επίτευξη ενός στόχου, οι ενδορφίνες που παράγονται μετά από γέλιο, κίνηση, δράση, κοντρολάρουν τον πόνο και το άγχος. Και οκυτοκίνη είναι η ορμόνη της ευτυχίας και παράγεται από την αγκαλιά, το άγγιγμα, τη σύνδεση, την αλληλεπίδραση. Γι' αυτό αγαπάτε αλλήλους.

αλλάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
2: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
3: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
4: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
5: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Κρέτα Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Κρέτα Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410-28177. Μην αφήνετε τη βαρικοία να σας κρατά πίσω. Κρέτα Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Για μια ζωή γεμάτη ήχους.
6: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 6 ώρα το απόγευμα, εδώ στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης, η καλύτερη ξένη μουσική με τον Κόσμο Καταραμάδο. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
7: Έλα παιδό μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παράτη ζωή σου.
8: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
12: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
13: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξένια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
6: Επιστροφή στη μουσική με την Ελένη Μανουσάκη και τις καλύτερες pop ελληνικές επιτυχίες.

κάπως έτσι μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο αυτής της πρώτης μας ώρας, στα δεύτερο ημίωρο μετά τις διαφημίσεις μας, και πώς μπορούμε να στεκόμαστε στους φίλους μας. Είμαστε εκεί, η παρουσία μας είναι το πιο πολύτιμο δώρο που μπορούμε να προσφέρουμε, η παρουσία αλλά και ο χρόνος μας. Όταν ο φίλος μας περνάει δύσκολα, τον ακούμε με την καρδιά μας.

μας, δεν τον διακόπτουμε, δεν τον κρίνουμε, δεν κουνάμε δάχτυλο. Δεν δίνουμε εύκολες λύσεις, μπαίνουμε στα παπούτσια του φίλου μας όταν περνάει δύσκολα, τον ενθαρρύνουμε, τον στηρίζουμε, προσφέρουμε και πρακτική βοήθεια φυσικά αν χρειάζεται. Μικρές πράξεις μπορούν να κάνουν τη διαφορά στην καθημερινότητα του φίλου που περνάει δύσκολα. Σέβομαι τα συναισθήματά του, δεν λέω μην αγχώνεσαι, παιδιά, όταν το ακούω αυτό, μα εννοείται ότι κάποιος σου πει μην αγχώνεσαι. Το θέμα είναι, μπες λίγο στη θέση μου, χόρεψε το χορό μου και θα καταλάβεις. Αναγνωρίζω αυτό που νιώθει χωρίς να τον υποτιμώ, του θυμίζω ότι δεν είναι μόνος, του πιάνω το χέρι και χαίρομαι πάρα πολύ με τη χαρά του και χαίρομαι μαζί του στα μικρά βήματά του και χαίρομαι και με κάθε νίκη του.

Μανουσάκη στο μικρόφωνο. Σήμερα με έχουν πιάσει τα κοινωνικά μου και τα σχέσικά μου και τα πολύ έτσι της χαράς και της λύπης. Πες λοιπόν ότι κάτι κακό έχει συμβεί στη ζωή σου ή κάτι πάρα πολύ δυσάρεστο. Πώς μπορείς να ξαναχτίσεις τη ζωή σου από το μηδέν? Τώρα θα μου πεις, βρε Λένη, τι εννοείς μηδέν? Μηδέν μπορεί να θεωρείται ένας χωρισμός. Μηδέν μπορεί να θεωρείται μία απόλυση. Μηδέν μπορεί να θεωρείται μία μετακόμιση που δεν ήθελες. Μηδέν μπορεί να είναι και μία αλλαγή εργασίας που δεν επιθυμείς. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς μπορούμε να ξεκινήσουμε από την αρχή. Και μην την φοβάσαι την αρχή. Και μην φοβάσαι το ξεβόλεμα. Αποδέξου το που βρίσκεσαι. Σταμάτα να πολεμάς την πραγματικότητα. Γιατί είσαι στο μηδέν? Είναι μια χαρά ξεκίνημα. Το μηδέν δεν είναι μηδέν, είναι ξεκίνημα. Τουλάχιστον ξέρεις που είσαι και από πού ξεκινάς. Φτιάξε πρώτα τα βασικά. Πρέπει οπωσδήποτε να είσαι υγιής, να κοιμάσαι για να διαπραγματεύεσαι σωστά, για να βρίσκεις λύσεις, να πίνεις νερό για να έχεις καθαρό μυαλό, πραγματικό φαγητό για να είναι ο οργανισμός σου δυνατός και πολλή άσκηση για να καθαρίσει πάλι ο εγκέφαλος και να έχεις δύναμη. Επίσης, όταν σου συμβαίνει κάτι, σταμάτα να λες θα το ξεκινήσω από αύριο ή από την άλλη εβδομάδα. Ξεκινά τώρα, σήμερα, τη στιγμή που έγινε κάτι που δεν σου αρέσει. Και μην ξεχνάς, είσαι πολύ καλός στο να ξεκινάς.

πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα. Και διάβασα κάπου ότι ο εκνευρισμός που πάρα πολύ νιώθουμε όταν κάποιος ρουφάει ή μασάει πολύ δυνατά λέγεται μισοφωνία. Το έχω σίγουρα, το έχω φουλ. Είναι μια πραγματική νευρολογική διαταραχή. Καλά, ήμουν σίγουρη ότι με τίνκα στις διαταραχές, αλλά ξαφνικά λέει σε πιάνει νεύρο με ήχους όπως μάσημα, ανάσες ή κτυπήματα στο τραπέζι. Δεν είσαι υπερβολικός, αυτό λέγεται μισοφωνία. Είναι μια νευρολογική κατάσταση όπου καθημερινοί ήχοι ενεργοποιούν έντονη αντίδραση και στρες στον εγκέφαλο. Γιατί για κάποιους ανθρώπους δεν έχει σημασία η ένταση, ένα χαμηλό μάσημα μπορεί να τους ενοχλήσει περισσότερο από μια δυνατή μουσική. Όχι, και η δυνατή μουσική με ενοχλεί. Ο εγκέφαλος λοιπόν αυτό το μεταφράζει σαν σήμα κινδύνου. Άρα εκείνη την ώρα δημιουργείται θυμός, άγχος ή τεράστια ανάγκη να φύγεις από το χώρο. Και αυτό με πιάνει

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται διάβλος επικοινωνίας,
2: διάβλος Κρήτης,
1: diavlosradio.gr.
3: Επιλεγμένη ελληνική,
2: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
3: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
1: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
3: Διάβλος Κρήτη.
1: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
2: Ακούγεται.
1: Ακούγεστε.
2: Ακούγεστε.
1: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
4: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και όπως πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης. Αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
5: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
6: ΔΕΗΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΗΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.
1: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιό. Στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Έλλη Μανουσάκη στο μικρόφωνο να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Βρήκα ένα πολύ ωραίο έτσι story στο Instagram που λέει: παιδιά, και εμείς που δεν ανεβάζουμε post και stories από παραλίες και νησάκια, δεν χρειάζεται να νομίζετε ότι δεν έχουμε πάει. Ξέρετε, είμαστε, πάμε, κάνουμε μπάνιο, αλλά δεν ανεβάζουμε συνέχεια φώτο, κάνουμε και λίγο κολύμπι. Και καλοκαίρι βέβαια είναι όταν έχεις περισσότερες προσκλήσεις για γάμους παρά για καφέδες. Καλοκαίρι είναι όταν αρχίζουν τα stories με γυμνά ποδαράκια και βιβλία στην παραλία. Μακάρι τα βιβλία να ήταν περισσότερο.

Και επειδή λίγο νωρίτερα μιλήσαμε για γάμους, θέλω να σου πω ότι υπάρχει μια πολύ ωραία συνθήκη αν θες να πας σε ένα γάμο και δεν έχεις σύντροφο, δεν έχεις φίλο ή τέλος πάντων μπορεί ο άντρας σου ή η γυναίκα σου να μην μπορεί να σε συνοδεύσει. Λοιπόν, γιατί το να μην έχεις plus one στους φετινούς καλοκαιρινούς γάμους είναι καλύτερη απόφαση. Πρώτον, μηδέν κοινωνικό άγχος. Δεν χρειάζεται να τσεκάρεις κάθε 10 λεπτά αν ο σύνοδός σου βαριέται, αν νιώθει άβολα ή αν έχει πάθει αγκύλωση από το ψεύτικο χαμόγελο ευγένειας. Άρα γλιτώνεις από τη μόνιμη αγωνία του αν περνάει καλά. Όντως το έχω και εγώ. Ακόμα και με φίλο, φίλη να πάω κάπου. Αγχώνομαι για το αν τον πιέζω, αν δεν περνάει καλά, αν μιλάει, αν δεν μιλάει, αν. Άλλο πλεονέκτημα το να πηγαίνουμε σε γάμους μόνοι μας είναι αληθινή διασκέδαση με την παρέα σου, ρε παιδί μου. Όταν δεν έχεις κάποιον να προσέχεις, γίνεσαι ξανά η ψυχή της παρέας. Θυμάσαι τα παλιά γελάς με εσωτερικά αστεία που μπορεί ο φίλος σου, ο άντρας σου, η γυναίκα σου να μην καταλαβαίνει. Δεν είναι ανάγκη να μεταφράσεις κάθε συζήτηση που γίνεται. Όταν πηγαίνεις μόνος ή μόνη σε ένα γάμο, φλερτάρεις και χωρίς ενοχές. Επίσης, μπορείς να χορεύεις μέχρι το πρωί, χωρίς να έχεις αυτό το παραπάνω, ρε παιδί μου, μπύρι, μπύρι, μπύρι, όχι να φύγουμε, όχι το τακούνι μου, όχι το πόδι μου, όχι, κατάλαβες. Χορεύεις με όλες τις θείες στην πίστα, πιάνεις κουβέντα με το γοητευτικό κουμπάρο κτλ. Δες τα θετικά του να πηγαίνεις μόνος μόνη σε ένα γάμο, σου παρακαλώ.

0: τελειώσαν για μας.
1: Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο, να πέσει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Και σκεφτόμουν ότι αν θέλουμε πραγματικά να μάθουμε τον αληθινό πραγματικό χαρακτήρα κάποιου, ξέρεις πότε θα φανεί? Όταν θα του δώσουμε εξουσία, εκεί θα φανούν όλα τα κόμπλεξ, δεν το συζητώ. Όταν θα του δώσεις πάρα πολλά χρήματα, επίσης θα καταλάβεις πάρα πολλά. Θα καταλάβεις το χαρακτήρα κάποιου, ακόμη και του συντρόφου σου, όταν θα του πεις ένα όχι, αλλά δυνατό στιβαρό. Όταν θα διαφωνήσεις μαζί του, γιατί πολλοί άνθρωποι φαίνονται και βγάζουν το χαρακτήρα του στη διαφωνία ή στο θυμό. Παρατήρησε πώς φέρεται στους εργαζόμενους. Παρατήρησε πώς μιλάει στον καρσόν στο σερβιτόρο. Παρατήρησε πώς φέρεται στα ζώα, δεν το συζητώ. Παρατήρησε πώς ενεργεί όταν δεν έχει τίποτα να κερδίσει από κάποιον. Και για να κλείσουμε, ο χαρακτήρας, παιδιά, του ανθρώπου κρύβεται μέχρι τη στιγμή που θα δοκιμαστεί. Γιατί στα εύκολα και στα χαρούμενα όλοι είμαστε σούπερ τέλειοι.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Εύανς στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
3: Δέκατο Φεστιβάλ Πλατείας, 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026, στη Νεάπολη Λασιθίου. Το Φεστιβάλ Πλατείας γιορτάζει τα 10 χρόνια παρουσίας στα μουσικά δρόμενα της Κρήτης, παρέα με το κοινό του. 32 εξαιρετικοί καλλιτέχνες με σπουδαία καριέρα ταξιδεύουν από όλη την Ελλάδα και μοιρασμένοι στις 3 ημέρες του φεστιβάλ θα παρουσιάσουν μουσικές και τραγούδια που καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης και παραδοσιακής δημιουργίας. Σε ένα πρόγραμμα που τιμά όλα τα μουσικά όργανα που παρουσιάσαμε τις 9 προηγούμενες χρονιές. Ταυτόχρονα θα βρίσκεται σε εξέλιξη το πιο πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων που έχουμε οργανώσει ποτέ. Με σεμινάρια, παραστάσεις, διαδραστικά happenings, εργαστήρια και ξεναγήσεις. 10ο Φεστιβάλ Πλατείας, 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026, στην ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου Αγίου Νικολάου, τη Νεάπολη. Διοργάνωση, Δήμος Αγίου Νικολάου, Οργανωτική Επιτροπή Φεστιβάλ Πλατείας. Συνδιοργάνωση, Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Αθλητική Ένωση Νεάπολης, Νέοι Νεάπολης.
4: Μιγούμε, θα στείνουμε γιορτές, παρέα θα χανόμαστε στο χθες.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
5: Έλα πεντόλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
6: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

Μπήκαμε στη τελική ευθεία της σημερινής μας εκπομπής, το τελευταίο μισάωρο αυτής της ώρας και το τελευταίο μισάωρο αυτής της εκπομπής. Επιστρέψαμε μετά τις διαφημίσεις μας και πάμε να δούμε κάποιες αλήθειες που πίστεψέ με νομίζω ότι θα μας κάνουν πάρα πολύ δυνατούς, ψυχικά δυνατούς, συναισθηματικά δυνατούς. Και η αλήθεια είναι ότι πρέπει σε αυτή τη ζωή να είμαστε δυνατοί, παιδιά, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί και ποτέ δεν ξέρεις ποιος μπορεί να σε προδώσει ή να σε πληγώσει. Μην περιμένεις, πρώτη αλήθεια, μην περιμένεις από όλους να μπορούν να σου δώσουν αυτό που χρειάζεσαι. Φυσικά πρώτα θα πρέπει να ξέρεις τι χρειάζεσαι. Αποδέξου, άλλη αλήθεια, ότι η ζωή δεν είναι πάντα δίκαιη και συνέχισε να προχωράς. Άλλη αλήθεια, μην κυνηγάς ανθρώπους που δεν δείχνουν ότι θέλουν να είναι στη ζωή σου πια ή και καθόλου. Μάθε να αναγνωρίζεις και να διαχειρίζεσαι τα συναισθήματά σου. Μην θεωρείς ότι όλα αφορούν εσένα προσωπικά. Δεν ελέγχεις τους άλλους. Δεν μπορείς να ελέγξεις τους άλλους, αλλά και τον τρόπο που αντιδρούν. Άφησε αυτό που δεν περνάει από το χέρι σου και θα νιώσεις λύτρωση και ελευθερία. Και τέλος, προστάτευσε την ψυχική σου γαλήνη από άσκοπους τσακωμούς. Η ψυχική μας, παιδιά, γαλήνη είναι κάτι πολύτιμο και φάρμακο.

Μουσάκη μαζί σου να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες μέχρι και τις 11 Αυγούστου. Ο Άρης θα βρίσκεται στους διδύμους. Οι λέξεις λοιπόν έχουν δύναμη, οι αποφάσεις τρέχουν γρήγορα, ενώ η επικοινωνία γίνεται το κλειδί για όλες τις εξελίξεις. Κριός, συζητήσεις, μετακινήσεις και αποφάσεις παίρνουν φωτιά. Ταύρος, οικονομικά και αξία μπαίνουν σε κίνηση. Δίδυμος, ο Άρης, το δικό σου ζώδιο σε ξυπνάει, σε δυναμώνει και σε οθεί να πάρεις πρωτοβουλίες. Να ξαναπώ ότι ο Άρης θα είναι στους διδύμους μέχρι και 11 Αυγούστου. Καρκίνος, κάτι δουλεύει παρασκηνιακά και χρειάζεται να προστατεύσεις την ενέργεια και την ηρεμία σου. Λέων, φίλοι, ομάδες και σχέδια για το μέλλον ενεργοποιούνται με νέες ιδέες και δυνατές επαφές. Παρθένος, επαγγελματικοί στόχοι ανεβάζουν ταχύτητα. Πάμε και στους ζυγούς, νέοι ορίζοντες ανοίγουν μέσα από ταξίδια, γνωριμίες, επαφές. Σκορπιός, βαθιά συναισθήματα, κοινά οικονομικά και θέματα εμπιστοσύνης ζητούν ψυχραιμία. Τοξότης, οι σχέσεις και οι συνεργασίες μπαίνουν σε έντονη κινητικότητα. Εγώκερος, καθημερινότητα, δουλειά και σώμα χρειάζονται ξεκούραση και οργάνωση. Υδροχός, έρωτας και δημιουργία. Και τέλος, ψάρια, σπίτι, οικογένεια και εσωτερική ασφάλεια χρειάζονται αλλαγές.

Έλα, 6 λεπτά πριν ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, λίγο πριν σε αφήσω, να σου πω ότι περνάω πάρα πολύ καλά μαζί σου, να σου πω ότι και αύριο ακριβώς την ίδια ώρα θα είμαστε εδώ. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε, έχουμε πάρα πολλά να μοιραστούμε. Δεν έχω προλάβει να πω βιβλία, ενώ ήθελα πάρα πολύ. Δεν, όχι. Και πάμε να δούμε αυτές τις τροφές χαμηλών θερμίδων που χορταίνουν πάρα πολύ. Πρώτη τροφή που χορταίνει και έχει χαμηλή θερμίδα είναι το μαρούλι, είναι το αγγούρι, είναι το κολοκυθάκι, όπως και αν το μαγειρέψεις, εδώ και αν του βάλεις μισό κιλό γάλακτος κρέμα, δεν ξέρω. Άλλη τροφή που έχει χαμηλές θερμίδες είναι τα μανιτάρια, είναι το καρπούζι, είναι οι φράουλες, το μπρόκολο, όπως και αν το φτιάξεις με λίγο.

λίγο λαδάκι βέβαια και τέλος το στραγγιστό γιαούρτι. Το μαρούλι έχει 15 θερμίδες, το κολοκύθι 15, 17 το κολοκυθάκι ναι, το αγκουράκι 15, 22 θερμίδες έχει το πανιτάρι, 30 θερμίδες έχει το καρπούζι, 32 η φράουλα, το πρόκολο 34 θερμίδες και το στραγγιστό γιαούρτι που έχει και πρωτεΐνη 59. Τα λέμε πάλι αύριο, φιλιά πολλά από την Ελένη Μανουσάκη.

παλιές πληγές σου, ποτέ μη γιατρευτείς. Να έχεις στα βήματά σου χάσουνες και ζημιές, και μετά συγκαλά σου να μην.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
5: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
6: Europlan. Το δυναμικό της εταιρείας μας είναι καταρτισμένο και στελεχωμένο από κορυφαίους αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς και μηχανολόγους με υψηλή τεχνογνωσία που εγγυώνται ένα άρτιο αποτέλεσμα στην επένδυσή σας. Europlan. Χτίζετε το νέο σας σπίτι? Επισκεφτείτε μας. Στη Europlan πραγματοποιούμε κάθε σας όνειρο και επιθυμία, επιλέγοντας το οικόπεδό σας οπουδήποτε στην Κρήτη. Αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό και την ανέγερση της κατοικίας που θα σας συντροφεύει για μια ζωή. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
7: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
8: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
7: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
8: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
9: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
11: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Νεάπολης Πάφος.

0: Να σου πω, πάνε καλά, μωρέ.
1: Δεν την μπορώ.
0: Και αυτοί παταχτσίδες.
1: Δεν την μπορώ καθόλου, δεν την μπορώ.
0: Γιατί?
1: Δεν μ' αρέσει.
0: Τζένιφερ Λόπεζ.
1: Όχι, εμένα στην Τζένιφερ Λόπεζ μου άρεσε μόνο ο τελευταίος της σύζυγος.
0: Συγγνώμη, αυτή δεν ήταν που τώρα
1: έφυγε.
0: Τελευταία ήταν και σε ένα Met Gala που ήταν και η Σίλια Κρυθαριώτη και γνωρίστηκαν.
1: Απαπα, σε βρίσκω τρομερά ενημερωμένο.
0: Και βγάλανε και φωτογραφίες. Και ήταν και η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών εν Αθήνες,
1: η
0: Γκίλφοϊλ. Ναι. Κάνω λάθος.
1: Εμένα ρωτάς αν κάνεις λάθος, εσύ το διαβάζεις.
0: Τέλος πάντων, αν θυμάμαι καλά, παίζει αυτό. Τώρα τελευταία έγινε. Για πες, τι έγινε με την J-Lo.
1: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Η Τζένιφερ Λόπεζ που πουλάει σπίτια, ναι, πουλάει κοσμήματα, πουλάει ρούχα.
0: Της
1: λείπουν κάτι ψηλά, πουλάει μούρι χαλαρά. Της λείπουν κάτι ψηλά, ναι, και αποφάσισε να τα πάρει από την Google.
0: Για πες.
1: Και γιατί τώρα θέλει να τα πάρει από την Google, άκου να δεις.
0: Ναι.
1: Υπήρχε ένα διάσημο πράσινο φόρεμα, ο λίγον εμπριμέ.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο το είχε φορέσει το 2000, τώρα μιλάμε.
0: Η J-Lo.
1: Ναι, Versace, αν σε
0: τώρα δεν τη κάνει.
1: Τη κάνει και το ξανάβαλε και πέρυσι. Να πλένει το στόμα σου με αλατόνερο για το κορμί.
0: Το έδωσε στη μοδίστρα να τα ανοίξει από πίσω λίγο. Για πες.
1: Και τι κάνει λοιπόν. Ναι. Λέει η Google,
0: μάλιστα,
1: αναπαράγει αυτή τη φωτογραφία που την ψάχνουν όλοι.
0: Με το πράσινο.
1: Με το πράσινο τεμπριμέ και είναι το αβυσαλαίο.
0: Αυτό το παπαγαλί που λέμε.
1: Ναι. Εντάξει, ένα τέτοιο ζουγκλέ.
0: Okay.
1: Ωραία.
0: Ζουγκλέ.
1: Ζουγκλέ, τη ζούγκλα.
0: Ναι.
1: Και λέει, γιατί κύριε αναπαράγετε συνέχεια αυτή τη φωτογραφία που σας τη ζητάνε, και εγώ δεν παίρνω ένα σέντς, ένα δολάριο, ναι, ένα ευρώ, βρε αδερφέ, για κάθε φορά.
0: Δεν είναι λάθος.
1: Θα είχα πάρει πέντε σπίτια, λέει.
0: Συγγνώμη, αυτές οι φωτογραφίες, όπως ξέρεις και εσύ, γιατί και εσύ δημοσιογραφείς.
1: Δεν δημοσιογραφώ εγώ. Απλά δεν ζητάει κανείς τη φωτογραφία μου.
0: Συνεργάζεσαι με περιοδικά. Άστα τώρα κουβαρά, εντάξει. Λοιπόν, να λέμε και τα άλλα. Ξέρεις πάρα πολύ καλά, οι φωτογραφίες έχουν δικαιώματα και πληρωμένα σε πρακτορία.
1: Έχουν σε πρακτορία, αλλά δεν έχει ο εικονιζόμενος.
0: Ναι, να μην τα ζητάει από το Google, από το πρακτορείο να τα ζητήσει.
1: Πάντως, η είδηση λέει ότι η τεράστια ζήτηση για τη συγκεκριμένη φωτογραφία ανέδειξε την ανάγκη δημιουργίας μιας ξεχωριστής υπηρεσίας αναζήτησης εικόνων που να πληρώνεις.
0: Στην Google.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Θα κάνει η Λόπεζ να δει αναζήτηση φωτογραφίας με χρήματα.
0: Να σου πω τώρα, μεταξύ μας, εγώ έχω μια φωτογραφία με ένα μαύρο πουκάμισο εδώ και κάποια χρόνια. Η μόνη που έχει ανέβει στο Facebook και όπου ζητήσεις, ξέρω εγώ, ξινόπουλο
1: φωτογραφία.
0: Αυτή. Εγώ δεν έχω πάρει φράγκο γι'
1: αυτό.
0: Εντάξει.
1: Εγώ όμως έχω να σου πω ότι αν θες να κάνεις Photoshop και σε άλλες φωτογραφίες σου έχω ιδέα.
0: Ναι.
1: Για σπουδές πληροφορικής και γραφιστικής στις ανώτερες χώρες Α, οι οποίες προσφέρουν και up-to-date ακαδημαϊκό πρόγραμμα.
0: Μάλιστα.
1: Και online φοιτηση, έτσι, και AI εργαλεία εκπαίδευσης, τα οποία θα τα χρειαστείς για το Photoshop.
0: Και τώρα άφησε τα δύσκολα για μένα.
1: Έτσι
0: λοιπόν,
1: είναι, αυτά είναι.
0: Θέλετε πληροφορίες, εγγραφές, προνομιακά δίδακτρα, παιδιά? Ναι, γιατί όχι, σημειώστε. 210-5279-500, 210-4120-714 ή ένα κλικ στο www.eekalpha.gr.
1: Εύγε.
0: Ζήλια σου.

0: Έχουμε ξεκινήσει από χθες να λέμε tips για αυτούς κυρίως πρωτάριδες.
1: Ναι.
0: Και είναι πολύ σε πληροφορώ που αποφασίζουν
1: όλων των ηλικιών
0: έτσι, να κάνουν κάμπινγκ. Κάποια tips χρήσιμα. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο πραγματικά. Η καλύτερη ώρα για να πας να βρεις τη θέση σου σε κάμπινγκ,
1: ναι,
0: είναι πρωί.
1: Είναι πρωί. Για να δεις από πού χτυπάει ο ήλιος.
0: Είναι πρωί, παιδιά. Σημειώστε το αυτό. Είναι πολύ σημαντικό. Αν μπορείτε να φτάσετε στον προορισμό σας στο κάμπινγκ και να δείτε πού θα βάλετε τη σκηνούλα σας, είναι πρωί η καλύτερη ώρα. Γιατί? Γιατί εκεί θα δεις πού χτυπάει ο ήλιος και κάνεις ένα πλαπ αντίθετα.
1: Και το πας ανάποδα.
0: Μια χαρά.
1: Όχι να ξυπνάς κάθε μέρα τις 5 ώρα το πρωί.
0: Το έχω πάθει εγώ.
1: Και εγώ.
0: Εντάξει. Συν το ότι εντάξει, βλέπεις και πού θα σκάσει η σκιά μετά όλη την ημέρα.
1: Και πού θα σκάσουν και οι υπόλοιποι. Μη σηκώνεσαι και βλέπεις τα πόδια του δίπλα.
0: Έτσι. Τώρα να σου πω κάτι. Αν υπήρχαν σκηνές με ροδάκια,
1: ναι,
0: θα μπορούσε όσο προχωράει η σκιά από το δεντράκι να την πηγαίνει σκεφτεί κάθε μέρα.
1: Εντάξει, χάνει μεγάλη καρδιά.
0: Ωραίο.
1: Έτσι, στον ευρύ τεχνισμό.
0: Καλό.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και, όπως πάντα, με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
3: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
4: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Κρέτα Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Κρέτα Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοία να σας κρατά πίσω. Κρέτα Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης, για μια ζωή γεμάτη ήχους.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
5: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
6: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

0: Καλώς είναι και ασάργησε. Δεν θέλουμε, παιδιά. Δεν θέλουμε άλλο.
1: Δεν θέλουμε άλλο.
0: Δεν θέλουμε άλλο. Εγώ σταματάω τέλος πάντων να μεταδίδω. Δεν γίνεται.
1: Λοιπόν,
0: δεν μπορώ, δηλαδή.
1: Διάβασα πριν από μερικές μέρες ότι έρχονται στο Βενιζέλος 5.000 πτήσεις την ημέρα, έτσι.
0: Ναι, αλλά έχουν και κάποιες καθυστερήσεις 63%, γιατί λέει τα συστήματα δεν δουλεύουν και τόσο καλά. Το είπαμε, το ξεχάσαμε. Πάμε παρακάτω.
1: Αυτά, δύο στάρ μεγάλες.
0: Μάλιστα.
1: Έρχονται πάρα πολύ συχνά στην Ελλάδα. Εντάξει. Η μία δε, τρεις-τέσσερις γενιές μαζί.
0: Ναι.
1: Η Κέιτ Χάτσον που πηγαίνει σταθερά στη Σκιάθο κάθε χρόνο, είναι και τα παιδιά της.
0: Νομίζω έχει σπίτι αυτή.
1: Έχει σπίτι η μαμά της, η Γκόλντι Χόρν.
0: Ναι.
1: Και η Γκόλντι Χόρν και ο Κέιτ Ράσελ, μιλούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Αλλά ήρθε και η Κέιτ Χάτσον μαζί με τα δύο πιτσιρίκια της, το 14χρονο Μπίγκαμ και την 7χρονη Ράνι, για όποιον ενδιαφέρεται να τους φωνάξει την παραλία μου πώς γυρίσουν.
0: Okay.
1: Και άλλη μία η οποία μας προτίμησε έτσι old money οι περιοχές.
0: Οπα.
1: Πήγε στην Ίδρα.
0: Οπα.
1: Και μετά πήγε Μύκονος.
0: Ναι.
1: Ναι, όπου τσάκισε, όπου βρήκε ταβέρνα με ψάρι έκατσε.
0: Σου μιλάει
1: ειλικρινά. Η Ρίτα Ώρα.
0: Α, μάλιστα.
1: Και ήρθε και μόνη της.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, να λέμε και τα μαναφούκια, δεν ήταν ο σύζυγος μαζί.
0: Ναι, τώρα στη Μύκονο, αγάπη μου,
1: αυτά.
0: Με το σύζυγο. Πόσα χρόνια είναι μαζί.
1: Και δεν πολλά... είναι και πολλά χρόνια μαζί.
0: Α, δεν είναι.
1: Όχι, αλλά αυτοί δεν χρειάζονται να είναι. Βαριούνται γρήγορα.
0: Φαντάζεσαι να τρώει στην ταβέρνα και να ακούει γύρω-γύρω, ας πούμε, τα πιτσιρίκια. Μαμά, τι ώρα είναι! Τι ώρα είναι, μαμά!
1: Άμα τα ακούει, φεύγει. Πάει στην επόμενη. Αυτό θέλω να σου
0: okay.
1: πω. Εάν όμως εσύ δεν θες να πηγαίνεις από σχολή σε σχολή και θες να μείνεις σε μία.
0: Μάλιστα.
1: Σωστός, ωραίος.
0: Να.
1: Με το πτυχίο σου.
0: Ξέρεις ότι είμαι σταθερός.
1: Έτσι. Θα πας σε ανώτερες χώρες Α για μακιγιάζ, για κομμωτική και για σχέδιο μόδας. Όπως βλέπεις, έχω κουστούμι, έτσι.
0: Μια χαρά τα λες. Για πες.
1: Και μπορούμε να κάνουμε εγγραφή σήμερα, όσοι και όσες ενδιαφερόμαστε, στο 210-41-20-714.
0: Μάλιστα.
1: Στο 210-52-79-500.
0: Ή. Πιάσε κόκκινο. www.eekalpha.gr. That's it, παιδιά, τα μάθατε όλα.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει!
1: Βρε καλό στο κορίτσι!
0: Καλώς σας βρίσκω και καλή εβδομάδα.
1: Βασιλεία Πέτρου, προσοχή παιδιά. Το κλίμα δαγκώνει, βλέπετε τι γίνεται. Φτου φτου φτου μακριά από μας, πραγματικά. Αυτό το καλοκαίρι, okay, πρέπει να προσέχουμε ακόμα περισσότερο, αλλά όχι μόνο. Για πες.
0: Σήμερα σας έχω μια ευχάριστη είδηση, έτσι να ξεκινήσει η εβδομάδα αισιόδοξα. Ένα πτηνό το οποίο θεωρούνταν χαμένο μέχρι πρόσφατα ανακαλύφθηκε εκ νέου σε μια απομακρυσμένη περιοχή της Ινδονησίας. Ο λόγος για τον παπαγάλο Blue-fronted Lorikeet που συναντάται αποκλειστικά στο νησί Μπούρου της Ινδονησίας. Ο συγκεκριμένος παπαγάλος είχε καταγραφεί για πρώτη φορά την δεκαετία του 1920, ενώ η τελευταία φορά που εθεάθη ήταν το 2014, όταν φωτογραφήθηκε από έναν παρατηρητή πουλιών. Έκτοτε το πτηνό παρέμενε χαμένο. Αυτό όμως άλλαξε τον Απρίλιο του 2026, όταν περιβαλλοντολόγοι που έκαναν πεζοπορία στο όρος Καπαλατμάδα του νησιού Μπούρου εντόπισαν ξανά το είδος και το φωτογράφησαν. «Όταν είδαμε τον παπαγάλο, δεν μπορούσα να συγκρατήσω τα δάκρυά μου», είπε ένας από τους περιβαλλοντολόγους που ανακάλυψε ξανά το πτηνό, μιλώντας στο επιστημονικό περιοδικό Smithsonian. Ενώ ο παπαγάλος ευδοκιμεί σε μια σχετικά δυσπρόσιτη περιοχή στο όρος Καπαλατμάδα, απειλείται με εξαφάνιση λόγω της αποψήλωσης των δασών. Χρειάζεται μια συλλογική προσπάθεια και δράση από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για να προστατευθεί ο βιότοπος αυτού του απίστευτου πτηνού, δήλωσε ο Τβία Αγκουστίνα, περιβαλλοντολόγος στην οργάνωση Conservasi Kakatua Indonesia. Η είδηση έρχεται από το News Bomb.
1: Τώρα να σου κάνω λίγο το κομμάτι το υπέροχο για άλλη μια φορά, να σου το κάνω λίγο κάπως. Είπες ότι δάκρυσε η τάδε που
0: ο
1: είδε.
0: Ο περιβαλλοντολόγος.
1: Που είδε τον παπαγάλο,
0: ναι, ναι.
1: Ρε παιδιά, λέτε και ο Ρονάλντο να είδε παπαγάλο και έβαλε τα κλάματα. Όχι, μωρέ, εντάξει, το παιδί.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει τα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
6: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις. Το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου. Το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα. Ας φερθούμε υπεύθυνα.
7: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
8: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
9: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
8: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
9: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
11: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost 0% γκανιότητα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Μερεντσάτα με μαμά.

0: στα νιάτα μου σε πήγα, μικρό παιδί μου.
1: Έλα τώρα, καλέ, μιλες τέτοια, θα σε πιστέψουμε.
0: Μία μέρα πριν από την τελετή έναρξη των Ολυμπιακών του Λονδίνου, μάλιστα, αυτό το Λονδίνο πρέπει να έχει πάρει 20 Ολυμπιακούς μέχρι τώρα,
1: ναι,
0: διοργανώθηκαν αγώνες για βετεράνους αθλητές που ήταν όμως θύματα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Δηλαδή κάτι έλειπε, δεν ήταν αρτιμελής. Αυτός λοιπόν ο αγώνας είναι το προήμιο των Παραολυμπιακών Αγώνων.
1: Σαν σήμερα 1948.
0: Μπράβο, ξεκινήσαμε με
1: μ' αρέσει βετεράνους που φέρνεις τέτοιες ειδήσεις.
0: Αυτά είναι.
1: Μπράβο. Λοιπόν, μ' αρέσει πάρα πολύ. Και τι να σου πω, δηλαδή, σκέφτομαι ότι μέσα σε όλα αυτά κανείς πόσα πρέπει να ξέρει.
0: Ναι.
1: Αλλά όταν θέλει όμως να έχει μια επαγγελματική κατάρτιση,
0: σωστά,
1: δεν είναι πόσα ξέρεις.
0: Αλλά από είναι που τα έμαθες.
1: Έτσι, μπράβο, αγάπη μου. Λοιπόν, και αν θέλεις ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών με κρατικά αναγνωρισμένο πτυχίο και δυνατότητα διεθνούς πιστοποίησης, λέγε.
0: Πηγαίνει στις ανώτερες σχολές επαγγελματικής κατάρτισης Α, κλείνει επίσκεψη καλώντας το 210-5279-500 για την Αθήνα.
1: Συνέχισε, συνέχισε.
0: 210-9640-117 για Γλυφάδα.
1: Συνέχισε, συνέχισε.
0: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
1: Πιο γρήγορα.
0: Ή με ένα κλικ στο www.eekalpha.gr και για προνομιακά δίδακτρα.
1: Καθάρισες.

0: Αυτό μου αρέσει.
1: Αυτό που θα πεις.
0: Αυτό...
1: Γιατί τα προηγούμενα δεν σ' άρεσαν.
0: Ναι, κοίτα, έχω κι εγώ κάποιες προτιμήσεις.
1: Α, για πες.
0: Όσο και αν σου φαίνεται περίεργο,
1: ναι.
0: Εμένα οι προτιμήσεις μου είναι λίγο σπάνιες.
1: Σπάνιες για άντρα ή σπάνιες?
0: Γενικά. Mm. Δηλαδή δεν ξέρω πολλούς που να λατρεύουν το σπανάκι, ας πούμε. Όπου πάει εγώ.
1: Όπου πάει.
0: Το, ειλικρινά σε όλη του τη μορφή από σπανακόπιτα
1: μέχρι. Η αλήθεια είναι ότι άλλον δεν ξέρω. Με σένα και τον Ποπάι κάνω παρέα.
0: Είναι απίστευτη τροφή όμως, έτσι.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, τι θα φάμε απόψε, παιδιά? Πάμε λοιπόν σε αυτό που μας λέει για σήμερα ο Γιώργος Δημητρακόπουλος από το candinamag.gr, που είναι σπανάκι με ζαμπόν. Τρελαίνομαι.
1: Ωραία. Αυτό όμως θέλει ποσότητα, ε.
0: Ναι, σπανάκι,
1: ναι.
0: Όχι σκέτο. Έτσι.
1: Όχι,
0: το μαγειρεύεις.
1: Το μαγειρεύεις.
0: Ναι, ρε,
1: και ομό, πρέπει να σου πω, δεν είναι κακό.
0: Ναι, το μαγειρεμένο με το λεμονάκι του είναι ακόμα, ναι, καλύτερο.
1: Okay.
0: Λοιπόν, ζαμπόν καπνιστό.
1: Πω.
0: Σκέψου. Αυγό βραστό.
1: Ναι.
0: Τρελαίνεσαι. Μουστάρδα μέλι για ντρέσινγκ.
1: Μιλάμε τώρα.
0: Να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Ένα πιατάκι το οποίο θα σου. Αυτό, ξέρω εγώ, μισή ώρα.
1: Ούτε μισή ώρα.
0: Έτσι.
1: Και βάλει και 2-3 αραβικές πίτες να ψηθούν. Κόψες να κάνουν κράτσα.
0: Το κάνεις ακριβό το πράγμα.
1: Εμανάνε λίγο φαΐβρε, Ηλία μου. Αυτό εδώ είναι ορντεύρε.
0: Συγγνώμη, αλλά θα πρέπει να συνηθίσετε σε τέτοιες ιδέες.
1: Και σε τέτοιες ποσότητες.
0: Έτσι.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Europlan, η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan, καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
3: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 6 ώρα το απόγευμα, εδώ στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης, η καλύτερη ξένη μουσική με τον Κοσμά Καταραμάδο. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
4: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
5: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα.
6: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
8: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: Το έχουμε πει χιλιάδες φορές.
1: Ναι.
0: Και το παθαίνουμε καθημερινά όλοι. Ψυκτικός μετά από 2,5 χρόνια. Ηλεκτρολόγος, αν δεν θα μπορέσω.
1: Υδραυλικός. 50 ευρώ με το που πατάει το πόδι του.
0: Λοιπόν, μηχανικός αυτοκινήτων, καλός όμως. Όχι δηλαδή να έχει χαλάσει το φλάσ και να σου βγάλει μηχανή, ας πούμε.
1: Αυτό είναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, αυτοί όμως πρέπει να είναι και σπουδαγμένοι πλέον.
1: Και πού?
0: Στις σχολές Α.
1: Πανώτερες
0: σχολές Α. Μηχανικοί αυτοκινήτων, αυτοματιστές, θερμοϊδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, ψυκτικοί τεχνικών ανελκυστήρων.
1: Και σας έχουμε και τις πληροφορίες.
0: Βεβαίως.
1: 2-10-41-27-14 για Πειραιά.
0: 2-10-52-79-500 για Αθήνα.
1: Ή τελεία.
0: Ναι. www, καλέ, πού είσαι?
1: Δεν ξέρω που είμαι, έφυγα. www.eekalpha.gr και για προνομιακά δίδακτρα για λίγες ακόμα μέρες.
0: Και αν έφυγες προηγουμένως, τώρα θα σε φύγω μια και καλή, γιατί η μουσική ενότητα.
1: Ναι.
0: Έχουμε αυτή την εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Τραγούδια. Τα οποία μέσα από το Spotify είναι σε ένα κατάλογο που λέει Songs for Sunsets.
1: Φύγαμε από το καλοκαίρι, πήγαμε στα δειλινά. Αυτά είναι.
0: Λοιπόν, πρώτο και καλύτερο, το λατρεύω πραγματικά.
1: Ναι.
0: Roxette, It Must Have Been Love.
1: Pretty Woman.
0: Η ταινία του Pretty Woman, όπου η Julia Roberts δεν θέλει και τα 3 χιλιάρικα και του λέει γεια σου.
1: Είναι. Φύγε, γεια σας, δεν σας θέλω.
0: Αυτό τώρα γιατί όμως? Γιατί έχει promising happy end. Δηλαδή, παιδιά, εντάξει, μπορεί να συμβαίνει χωρισμός,
1: ναι.
0: Αλλά πού ξέρεις, παιδί μου, μπορεί να τον δεις κάτω με την ομπρέλα σαν μπαστούνι.
1: Fun fact, κανονικά αυτό τέλος δεν είναι το πραγματικό. Ήταν να χωρίσουν.
0: Ναι, αλλά κοίταξε, καλά έγινε.
1: Έπεσε και το τραγουδάκι.
0: Έτσι, μια χαρά. Λοιπόν, πάμε.

0: Άντε μωρά, ας το χαρτομάντιλο κάτω τώρα.
1: Άσε
0: εσύ με
1: τώρα,
0: το κλάμα.
1: Άσε με τώρα ακρογιαλιές δειλινά τώρα και εσύ Pretty Woman. Πώς μου κλείνεις έτσι την εκπομπή, δηλαδή με καταστρέφεις.
0: Ροξέτ.
1: Πού θα πάω εγώ μετά.
0: Εντάξει. Κοίτα, δεν είναι συγκροτηματάρα.
1: Όχι.
0: Αλλά έχει γράψει ορισμένα πραγματάκια.
1: Είναι
0: τα
1: δύο-τρία τραγούδια.
0: Ναι.
1: Εδώ ακούμε και ακούμε. Να το κάνουμε θέμα.
0: Λοιπόν, τελειώσαμε.
1: Τελειώσαμε. Για σήμερα.
0: Παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα και σήμερα. Η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος ήταν μαζί σας.
1: Και όπως πάντα μαζί μας, ο Κώστας Γεωργακόπουλος στη διεύθυνση παραγωγής, στη σοβαρότητα. Και τα υπόλοιπα η Βασιλεία Πέτρου.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φιλιά πολλά.
1: Να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
5: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμή, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

θα κόβουν σαν μαχαίρια οι γλώσσες οι κακές. Θα σβήνουνε τα αστέρια κάποιες Κυριακές. Θα δεις τα καλοκαίρια βάρη χειμωνιές. Και μέσα στους χειμώνες θα δεις αστροφέγγες. Θα δεις αστροφέγγες.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κουνδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
2: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολίων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται διάβλος επικοινωνίας,
2: διάβλος Κρήτης,
1: diavlosradio.gr.
3: Επιλεγμένη ελληνική,
2: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
3: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
1: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
3: Διάβλος Κρήτης.
1: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
2: Ακούγεται.
1: Ακούγεστε.
2: Ακούγεστε.
4: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει τα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
5: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και όπως πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης. Αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
6: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα για γετυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
7: Δέκατο Φεστιβάλ Πλατείας, 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026, στη Νεάπολη Λασιθίου. Το Φεστιβάλ Πλατείας γιορτάζει τα 10 χρόνια παρουσίας στα μουσικά δρόμενα της Κρήτης, παρέα με το κοινό του. 32 εξαιρετικοί καλλιτέχνες με σπουδαία καριέρα ταξιδεύουν από όλη την Ελλάδα και μοιρασμένοι στις 3 ημέρες του Φεστιβάλ θα παρουσιάσουν μουσικές και τραγούδια που καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης και παραδοσιακής δημιουργίας. Σε ένα πρόγραμμα που τιμά όλα τα μουσικά όργανα που παρουσιάσαμε τις 9 προηγούμενες χρονιές. Ταυτόχρονα θα βρίσκεται σε εξέλιξη το πιο πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων που έχουμε οργανώσει ποτέ. Με σεμινάρια, παραστάσεις, διαδραστικά happenings, εργαστήρια και ξεναγήσεις. 10ο Φεστιβάλ Πλατείας, 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026, στην ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου Αγίου Νικολάου, τη Νεάπολη. Διοργάνωση, Δήμος Αγίου Νικολάου, Οργανωτική Επιτροπή Φεστιβάλ Πλατείας. Συνδιοργάνωση, Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Αθλητική Ένωση Νεάπολης, Νέοι Νεάπολης.
8: Μιγούμε, θα στείνουμε γιορτές, παρέα θα χανόμαστε στο χθες.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

κάτι λίγη κι η θύμησή σου εδώ σαν καταιγίδα που σε λίγο θα ξεσπάσει. Με το σεντόνι που με πνίγει παλεύω μόνη εγώ κι αυτό σαν άγρι

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Europlan. Το δυναμικό της εταιρείας μας είναι καταρτισμένο και στελεχωμένο από κορυφαίους αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς και μηχανολόγους με υψηλή τεχνογνωσία που εγγυώνται ένα άρτιο αποτέλεσμα στην επένδυσή σας. Europlan. Χτίζετε το νέο σας σπίτι? Επισκεφτείτε μας. Στη Europlan πραγματοποιούμε κάθε σας όνειρο και επιθυμία επιλέγοντας το οικόπεδό σας οπουδήποτε στην Κρήτη. Αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό και την ανέγερση της κατοικίας που θα σας συντροφεύει για μια ζωή. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
2: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
3: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΙΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.
4: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 6 ώρα το απόγευμα, εδώ στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης, η καλύτερη ξένη μουσική με τον Κοσμά Καταραμάδο. Μείνετε συντονισμένοι.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

Φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Και ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι

0: Η ώρα είναι 6.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος. Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
5: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
6: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 6 ώρα το απόγευμα, εδώ στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης, η καλύτερη ξένη μουσική με τον κόσμο Καταραμάδο. Μείνετε συντονισμένοι.
7: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Νεάπολης Πάφος.

κόντρα σε αυτές τις έρευνες που δείχνουν τους μισούς Έλληνες να μην κάνουν διακοπές φέτος. Πιστεύω ότι οι περισσότεροι από αυτούς κάτι θα κάνουν, γιατί έχουμε κοντά μας θάλασσες και φίλους. Αυτή είναι η Ελλάδα. Καλώς ορίσατε και σήμερα και αυτήν την εβδομάδα μαζί, με ένα μήνα μπροστά μας ακόμα καλοκαίρι, ο Κοσμάς Κατραμάδος εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για 2 ώρες. Και σήμερα εδώ και αύριο εδώ, συντονίσου. Περάσουμε καλά.

στην Τουρκία ένας άντρας έπιασε την σύζυγό του να κάνει ξόρκια και μάγια έτσι ώστε να πεθάνει αυτός. Παραξενεύτηκε γιατί αρχικά την είδε να κόβει τα μαλλιά της κάπως περίεργα και αγριεύτηκε, άρχισε να ψάχνει και τελικά βρήκε ότι η γυναίκα του του κάνει μάγια και διάφορα άλλα τέτοια προκειμένου να πεθάνει. Στη συνέχεια ψάχνοντας βρήκε και άλλα πράγματα, όπως επίσης βρήκε ότι το γερατώνει. Και προφανώς από εκεί ξεκινούσαν όλα. Να προσέχετε. Αντί για να πηγαίνουμε μπροστά, πάμε πίσω. Με μάγια, ξόρκια και διάφορα άλλα τέτοια παλαβά.

σε λίγο έρχεται πρώτο διάλειμμα για σήμερα και μετά τις διαφημίσεις επιστρέφω εδώ γιατί έχω ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου μπορείς να με βρεις στα social media γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος και στο Instagram και στο TikTok και στο Facebook, εκεί με βρίσκεις, εκεί μιλάμε και τώρα και μετά την εκπομπή επιστρέφω.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Έλα με πόλη μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ. Την παλάτη ζωή σου.
3: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις. Γρήγορο cash out. Και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

Summer Sun και διάφορα άλλα τέτοια καλοκαιρινά. Καλοκαιρινός είναι και ο Λαγοκέφαλος. Τώρα μας ενδιαφέρει, όχι το Δεκέμβριο. Προσπαθήστε να ξεχωρίσετε ποιος είναι ο Λαγοκέφαλος, αν είσαστε μόνοι στην παραλία ή αν δεν ξέρουν αυτοί που είναι στην παραλία εκεί το Λαγοκέφαλο. Είναι ροπαλοειδές το σχήμα του. Έχει 4 δόντια. Έχει μεγάλα μάτια. Έχει έτσι ένα καφέ, πράσινο καφέ χρώμα, με βούλες από πάνω και λευκή κοιλιά από κάτω, η οποία μάλιστα φουσκώνει μερικές φορές. Μπού. Λες και μιλάμε για Καρχαρία. Δεύτερο ημίωρο, ο Κοσμάς Καδραμάδος εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής στις βουτιές εσείς εκεί έξω. Μείνετε εδώ, έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μαζί.

Μ' αρέσει έτσι, έτσι το σοβαρό ύφος και η σοβαρότητα των γραφόμενων εδώ από αθηναϊκά site. Ας πούμε, ασχολιόμαστε αυτό τον καιρό με πόσες θερμίδες χρειάζεται ένας εξωγήινος αν πατήσει τη γη να φάει και τι φαγητό θα φάει. Αυτά είναι τα θέματα. Αυτά είναι που μας απασχολούν τώρα. Είναι κάτι άλλο. Αλίμονο. Είναι τα μετρητά στο χέρι που ψήφισαν στην Ελβετία πριν από κάτι μήνες υπέρ. Αυτά δεν τα λένε στις ειδήσεις, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, για σημειώστε εδώ, αν έρθει εξωγήινος 30 κιλών, χρειάζεται λέει 900 θερμίδες την ημέρα. Πλάσμα λέει, πλάσμα το λέει, δεν το λέει εξωγήινο, πλάσμα 70 κιλών, ανθρωποειδές, 1700 θερμίδες. Περίπου δηλαδή σαν τον άνθρωπο, και πλάσμα 150 κιλών, γιατί μπορεί να υπάρξουν και αυτοί οι τεράστιοι εξωγήινοι, πάνω από 3.000 θερμίδες την ημέρα. Αυτά είναι προβλήματα που πρέπει να λύσεις τώρα.

Λοιπόν, αυτά τα απίστευτα κείμενα από αθηναϊκά site πρέπει να μας κάνουν πλάκα, δεν μπορεί, ας πούμε. Ασχολούνται με το μεταβολισμό 4 τύπων εξωγήινων. Έτσι συνεχίζεται αυτό το δημοσίευμα με τα μικρά γκρίζα πράσινα ανθρωπάκια. Όχι, και τι θα τρώνε. Τα ερπετοειδή είναι άλλο είδος. Είναι 150 κιλά. Παιδιά, εντάξει, οκ. Okay. Πρέπει να σοβαρευτείτε λιγάκι μετά τις διακοπές. Εσείς που τα γράφετε αυτά, δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό το πράγμα στη ζωή μου. Πάμε σε διάλειμμα σε λίγα λεπτά και επιστρέφουμε εδώ, γιατί έχουμε ακόμα μία ολόκληρη ώρα για σήμερα μαζί. Έρχονται οι διαφημίσεις. Να σου θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, με βρίσκεις στο Instagram, στο TikTok, στο Facebook, γράφοντας Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες. Και τώρα και μετά την εκπομπή επιστρέφω.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
6: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και όπως πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
7: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
8: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
9: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 6 ώρα το απόγευμα, εδώ στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης, η καλύτερη ξένη μουσική με τον Κόσμο Καταραμάδο. Μείνετε συντονισμένοι.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
11: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιό στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Για άλλη μία ώρα μαζί εδώ. Σήμερα θυμίσου δύο φορές την εβδομάδα μαζί. Και σήμερα εδώ και αύριο εδώ. Καλές διακοπές σε όσους κάνουν διακοπές στα μέρη μας σε αυτό το διάστημα. Ο Κοσμάς Καδραμάδος εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Καλοκαιρινά, παλιά και καινούρια, έτοιμα να μας κάνουν να ταξιδέψουμε και να ονειρευτούμε. Σε αυτήν εδώ την εκπομπή συμβαίνει αυτό. Μείνετε εδώ, θα περάσουμε καλά.

Λοιπόν, εσείς που είσαστε άντρες μόνοι και θέλετε να κάνετε διακοπές τον Αύγουστο και έχετε και χρόνο, έχετε και λίγο χρήμα,

0: βάλτε στο μυαλό σας ότι στη Νέα Υόρκη οι γυναίκες δεν βρίσκουν άντρες, δεν υπάρχουν, λέει, πολύ straight άντρες, και οι γυναίκες αναγκάζονται να πληρώνουν και 100 ευρώ για να βγουν με άντρα ραντεβού. Να το έχετε υπόψη σε αυτό, χρήσιμο είναι, νομίζω.
1: El tiempo va a pasar, no va a retroceder.
0: Αν δεν έχετε κάτι άλλο να κάνετε εδώ στα μέρη μας.

Σε λίγο έρχεται τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφω εδώ για το τελευταίο ημίωρο. Θυμίσω ότι και αύριο είμαστε μαζί την ίδια ώρα. Αν σου αρέσει η μουσική που μεταδίδω εδώ, αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, έχω Instagram, έχω Facebook, έχω και TikTok. Γράφεις με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος. Με βρίσκεις εκεί, γινόμαστε φίλοι και μιλάμε. Και τώρα και μετά την εκπομπή. Επιστρέφω σε λίγα λεπτά.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι. Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, Ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
1: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Creta Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Creta Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοία να σας κρατά πίσω. Creta Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Για μια ζωή γεμάτη ήχους.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Έλα πεδόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
3: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα, επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Καλές διακοπές όσους κάνουν διακοπές στα μέρη μας αυτόν τον καιρό. Ο Κοσμάς και Δραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και αύριο μαζί την ίδια ώρα, σημείωσέ το. Δύο φορές την εβδομάδα μαζί. Αυτό είναι και σήμερα εδώ και αύριο εδώ, αυτή την ώρα.

Τώρα το καλοκαίρι ίσως περισσότερο από το χειμώνα βγαίνουν έξω και συναντάμε πιο εύκολα αυτούς τους τύπους που είναι του στυλ ξέρεις εγώ ποιος είμαι ρε. Ο τύπος ο οποίος ψάχνεται για φασαρία, ψάχνεται να δείξει ξέρεις ποιος είναι ο μάγκας και όλο αυτό. Έρχεται εδώ πέρα ένα δημοσίευμα και μας βοηθάει να φύγουμε από τέτοιες καταστάσεις. Ειδικά το καλοκαίρι δεν είναι ωραίο να σε κόνησε κιόλας. Μας λέει για την απλή φράση που σταματάει τον καυγά από την αρχή. Όταν πας να εμπλακείς σε καυγάδες με τόσο εχθρικά άτομα που σπάνια καταλήγει καλά. Για το λόγο αυτό λέει, ψυχολόγος συνιστά στρατηγικές που κόβουν τη συζήτηση από τη ρίζα. Και η φράση η οποία μπορεί να τα κόψει όλα αυτά είναι το βλέπω διαφορετικά. Αυτό που λες εσύ το βλέπω διαφορετικά εγώ, έτσι. This time. Η ψυχολόγος λέει ότι λειτουργεί τέλεια, ότι δεν ρίχνει λάδι στη φωτιά, δεν σας τοποθετεί σε θέση υποταγής και ξεκαθαρίζει τη στάση σας και δείχνει ότι δεν θέλεις να πείσεις και κανέναν για τη γνώμη σου.

Αυτό ήταν τέλος για σήμερα. Τα μαζεύω και φεύγω από το στούντιο. Δίνω ραντεβού όμως για αύριο την ίδια ώρα. Για τις δύο προηγούμενες ώρες ο Κοσμάς Καταρμάδος ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής με πολλές βουτιές. Και αύριο εδώ την ίδια ώρα σας δίνω ραντεβού. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Για χαρά από μένα.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: Διάβλος Radio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: Διάβλος Radio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: Διάβλος Radio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
6: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις, το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου, το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα. Ας φερθούμε υπεύθυνα.
7: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
8: Δέκατο Φεστιβάλ Πλατείας, 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026, στη Νεάπολη Λαστιού. Το Φεστιβάλ Πλατείας γιορτάζει τα 10 χρόνια παρουσίας στα μουσικά δρόμενα της Κρήτης, παρέα με το κοινό του. 32 εξαιρετικοί καλλιτέχνες με σπουδαία καριέρα ταξιδεύουν από όλη την Ελλάδα και μοιρασμένοι στις 3 ημέρες του φεστιβάλ θα παρουσιάσουν μουσικές και τραγούδια που καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης και παραδοσιακής δημιουργίας. Σε ένα πρόγραμμα που τιμά όλα τα μουσικά όργανα που παρουσιάσαμε τις 9 προηγούμενες χρονιές. Ταυτόχρονα θα βρίσκεται σε εξέλιξη το πιο πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων που έχουμε οργανώσει ποτέ. Με σεμινάρια, παραστάσεις, διαδραστικά happenings, εργαστήρια και ξεναγήσεις. 10ο Φεστιβάλ Πλατείας, 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026, στην ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου Αγίου Νικολάου, τη Νεάπολη. Διοργάνωση, Δήμος Αγίου Νικολάου, Οργανωτική Επιτροπή Φεστιβάλ Πλατείας. Συνδιοργάνωση, Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Λαστιού, Αθλητική Ένωση Νεάπολης, Νέοι Νεάπολης.
9: Μιγούμε, θα στείνουμε γιορτές, παρέα θα χανόμαστε στο χθες.
2: Διάβλος Κρήτης, diablosradio.gr.
10: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
12: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
11: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Τι παιδί είναι αυτό και πώς ξεκινήσαμε σήμερα με τον Σόμπερ, ένα από τα πιο ταλαντούχα νέα ονόματα στη μουσική. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Θα είμαστε μαζί από τώρα και για το επόμενο δίωρο. Να σας πούμε ότι μας βρίσκεται και στο Instagram starblack_gr για οτιδήποτε θα ρωτήσετε. Αυτό το συγκρότημα λέγεται 1975.

η συνεργασία των δύο εν ζωή από τους Beatles, Paul McCartney και Ringo Starr, στο Home to Us, από το τελευταίο άλμπουμ του McCartney. Και εκεί μας πήγε. Το συγκεκριμένο τραγούδι έχει πάρει πολλά στοιχεία από τα κομμάτια των Beatles. Θα πάμε λοιπόν πίσω στο 1975 και στους Αμέρικα. Τους θυμάστε? Η Αμέρικα ήταν ένα σχήμα που μεσουράνησε την δεκαετία του 70 με πάρα πολλά κομμάτια, αλλά και τη δεκαετία του 80. Ασφαλώς θα θυμάστε το You Can Do Magic. Αυτό είναι λίγο πιο παλιό, από το 1975. Αμέρικα και Sister Golden Hair.

The End of the World, Miley Cyrus φυσικά. Τώρα το τέλος του κόσμου, ό,τι και να λένε, δεν πρόκειται να έρθει. Αλλά ακόμα και μια αναποδιά στη ζωή, αν έχεις θετική διάθεση, διώχνεις κάθε τι κακό και κάθε πρόβλημα προσπαθείς να το αντιμετωπίσεις. Και πραγματικά το αντιμετωπίζεις. Θα πλησιάσουμε σιγά σιγά σε διάλειμμα με μια βουτιά στο χρόνο. 1983, όταν αυτό το τραγούδι το χορεύαμε ασταμάτητα στις δίσκο, η Γάλλη Μπαντολέρο. Εν τω μεταξύ τη δεκαετία του 80 νομίζαμε ότι ήταν Ιταλή, γιατί ήταν ο τίτλος έτσι, αλλά το συγκρότημα είναι από την Γαλλία. Μπαντολέρο λοιπόν, Παρίς Λατίνο, κυκλοφόρησε το 1983. Έτσι και την ιστορία να σας πούμε ότι το 2002 το τραγούδι αυτό διασκευάστηκε από τους Star Academy 2. Εμείς όμως, επειδή έχουμε μια αδυναμία στο original, θα ακούσουμε αυτό και θα πάμε σε break. Είμαι η Έλενα Γαβρασία και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολίων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Έλα πέτολοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
3: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

Ένα συγκρότημα που αυτή τη φορά μας έρχεται από το San Diego της Καλιφόρνια, Drive, The Father Dude, I Am No One. Και έτσι ξεκινήσαμε αυτό το ημίωρο. Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας. Χαιρετίζουμε και εσάς που συντονιστήκατε μόλις τώρα, αλλά και όλους εσάς μας ακούτε ιντερνετικά. Πάμε στις χρηστικές μας ειδήσεις. Κάπου διαβάσαμε για ένα πολύ πρακτικό κόλπο για να ελέγχετε η φωτιά στα κάρβουνα. Λίγες φλούδες πατάτας θα μειώσουν τις φλόγες χωρίς να σβήσουν τη φωτιά. Η υγρασία και το άμυλο που περιέχουν οι φλούδες της πατάτας θα περιορίσουν τη φωτιά χωρίς να τη σβήσουν. Έτσι σας λέμε και τα καλύτερα για να ψήσετε όπως πρέπει. The Weekend εκεί μας πήγε. In Your Eyes.

Νομίζω ότι είναι το πιο ρομαντικό καλοκαιρινό τραγούδι που έχουμε ακούσει ποτέ. Μιλά για τις καλοκαιρινές σχέσεις που όμως κρατούν για πάντα. Keb Mo, Sun in Warm. Και συνεχίζουμε με τον Jay King, υποψήφιος για Grammy, τραγουδιστής, συνθέτης, μουσικός και παραγωγός. All Your Love και αμέσως μετά ένα flashback σε έναν αγαπημένο καλλιτέχνη που μπορεί να μην βρίσκεται πλέον εν ζωή, αλλά οι επιτυχίες του είναι διαχρονικές. Μετά όμως από αυτό.

Διαχρονικό soul κομμάτι από τη δεκαετία του 80, 1982, ύμνιστος Marvin Gaye, Sexual Healing. Έτσι για την ιστορία να σας πούμε ότι το Sexual Healing έμεινε στο νούμερο 1 στα R&B charts για 10 εβδομάδες. Αυτό συνέβη το 1982 και επιστροφή στο σήμερα με την Ισλανδοκινέζα Levy και το Mad Woman. Το τραγούδι περιέχεται μόνο στην deluxe έκδοση του A Matter of Time, του τελευταίου άλμπουμ της. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: διάβλος επικοινωνίας,
3: διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
4: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά, όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και, όπως πάντα, με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
5: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
6: Europlan, η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan, καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιό στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

20 cigarettes. Τι να τα κάνεις όμως τα τσιγάρα, καλό δεν κάνουν, κακό κάνουν μόνο. Εντάξει, μην πέστε να με φάτε, αντικαπνίστρια είμαι, αλλά okay, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Αυτό ήταν το πιο πρόσφατο από τον Morgan Wallen. Και έτσι ακριβώς ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα μας. Έλενα Γαβρασιά στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Και αυτή είναι η πιο πρόσφατη επιτυχία για την Madison Beer. Lover Girl.

Καιρό είχαμε να το ακούσουμε αυτό το τραγούδι από τους Γουλφάλης. Είναι από τα αγαπημένα μου από την περσινή χρονιά, άντε για τη φετινή. Και πίσω στο χρόνο 1993 με 94. Χειμώνας ήταν, θυμάμαι, όταν κυκλοφόρησε αυτό το τραγούδι που θα θυμηθούμε παρέα από τους Cranberries, στα φανητικά ύμνηστη Dolores O'Riordan, από το ντεμπούτο τους άλμπουμ Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We. Σημεία των καιρών. Όταν κάποιος κάνει κάτι, το κάνουν και οι περισσότεροι, οπότε γιατί όχι και εμείς. Σε ένα κόσμο που είναι επίπεδος, αλλά και που όλοι θέλουμε να αλλάξουμε κατά βάθος. Δεν ξέρω αν θυμάστε και το βίντεο κλιπ, ήταν υποψήφιο στα βραβεία Billboard Music Video Awards το 1994. Έτσι για την ιστορία, να σας πούμε ότι το 1990, δηλαδή 3-4 χρόνια πριν την κυκλοφορία του, το Linger είχε κυκλοφορήσει πρώτα σε demo κασέτα.

Ήταν μαζί με το Dreams που γνώρισε επίσης επιτυχία στην Ιρλανδία και όχι μόνο, στα μέσα της ίδιας χρονιάς. Με το αρχικό όνομα του συγκροτήματος, The Cranberry Show Us.

Ένα τεράστιο μπράβο στους Rolling Stones που δεν γερνούν ποτέ και μας χαρίζουν συνέχεια επιτυχίες. In the Stars, από το τελευταίο τους άλμπουμ που κυκλοφόρησε 3 χρόνια και μετά τον Grammy που κέρδισε το προηγούμενό τους. Rolling Stones λοιπόν, και έχει γίνει viral στο TikTok τώρα τελευταία η λεγόμενη analog bug. Ξεκίνησε αυτή η τάση από την Νορβηγία, εξού και το νορβηγικό σχήμα που ακούμε τώρα λίγο πριν πάμε σε break. Είναι η τσάντα που θα σας κάνει να αφήσετε για λίγο την ψηφιακή τεχνολογία στην άκρη. Κάτι σαν τσάντα για ψώνια. Αναλογική τσάντα που περιέχει όμως βιβλία, μικρά παιχνίδια και γενικά δραστηριότητες που είναι έξω από τον κόσμο των social media και τον ψηφιακό κόσμο. Τώρα δεν σας κάνω πλάκα, αλλά θέλουμε και εμείς μια τέτοια αναλογική bug για να ξεφύγουμε λίγο από τα ψηφιακά συστήματα και να θυμηθούμε πως ζούσαμε πριν από κάποιες δεκαετίες, όχι πολλές. Νορβηγικό σχήμα αυτό που ακολουθεί, λείπει το όνομά τους. Αυτό το συγκρότημα είχε αρκετές επιτυχίες μέσα στη δεκαετία του 80, όπως το Every Time I See You, το Light and Shade και αυτό που ακούμε τώρα ακριβώς από την καρδιά της δεκαετίας του 80, 1985,

0: Μουσική ενημέρωση. Ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι. Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, Ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
1: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
2: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε θυμήσου. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector μαζί κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 10 το πρωί, μόνο εδώ, στον Διάβλο Κρήτης.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
3: Έλα με όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
4: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

ίσως το καλύτερο τραγούδι του Benson Boone, ίσως το καλύτερο τραγούδι του Benson Boone, Pretty Slowly. Τέταρτο και τελευταίο μας μισάωρο για σήμερα. Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο. Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο. Τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής. Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές για λίγο ακόμα. Και οι BTS δηλώνουν ότι πρέπει να είναι κανείς αποφασιστικός για να κατορθώνει να κολυμπά στις παλήρειες της ζωής. Swim.

Πρέπει να είναι κανείς αποφασιστικός για να κατορθώνει να κολυμπά στις τρικυμίες της ζωής. Πρέπει να είναι κανείς αποφασιστικός για να κατορθώνει να κολυμπά στις παλίρειες της ζωής. Swim.

Μέσα δεκαετίας 80, ένα τραγούδι που συνηθίζαμε να ακούμε πάρα πολύ συχνά τότε από τον Steve Winwood, Higher Love, και τώρα που έχουν πιάσει για τα καλά οι ζέστες. Ένα μπουκαλάκι νερό είναι απαραίτητο και πρέπει να το έχετε πάντα μαζί σας. Προσοχή όμως, γιατί με τις ζέστες και με τις υψηλές θερμοκρασίες, χημικές ουσίες και βακτήρια που περιέχονται στα μπουκάλια μπορούν πάρα πολύ εύκολα να αναμειχθούν με το νερό και να προκαλέσουν προβλήματα στην υγεία σας. Εγκρινιάζουμε πότε πότε, τα λέμε όμως για να τα έχετε κι εσείς υπόψη σας. Ένα παγούρι με νερό, ένα θερμός. Θεωρώ ότι είναι η καλύτερη λύση. Nightly. Θεωρώ ότι είναι η καλύτερη λύση. Nightly. Σχετικά καινούριο τραγούδι, παρόλο που αναφέρεται στο 1989.

Nick Jonas, Deeper Love, και αλλάζουμε μουσικό ύφος και διαλέγουμε σαν μουσικό επίλογο να πάμε ένα ταξίδι μέχρι τη Βραζιλία. Η Βραζιλιάνα Ανίτα μαζί με την Μαρίνα Σένα, Μαντίνγκα, και αμέσως μετά Κάριμ Νας σε μια καυτή καλοκαιρινή σάμπα. Και αμέσως μετά Κάριμ Νας σε μια καυτή καλοκαιρινή σάμπα. Για το 2 ώρο που πέρασε στο μικρόφωνο, για το 2 ώρο που πέρασε στο μικρόφωνο και την παρέα σας βρισκόταν η Έλενα Γαβρασέα. Τα ξαναλέμε αύριο την ίδια ώρα. Να περνάτε όμορφα. Καλή συνέχεια.

0: ώρα είναι 10. Όταν το ραδιόφωνο γίνεται διάβλος επικοινωνίας,
1: διάβλος Κρήτης,
0: diavlosradio.gr.
2: Επιλεγμένη ελληνική,
1: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
2: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
0: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
2: Διάβλος Κρήτη.
0: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
1: Ακούγεται.
0: Ακούγεστε.
1: Ακούγεστε.
0: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
2: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
0: Καφέ Μέλι.
2: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
0: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
2: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
0: Καφέ Μέλι.
2: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
0: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος. Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Κρέτα Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης.

Προσπάθησα χρόνια, τόσα χρόνια να διώξω. Όσα κι αν πω, ξέρω δεν θα σας πείσω.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Ορτοπολείον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολείον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
2: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
3: ΔΕΗΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιήσει άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΗΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.

0: ώρα είναι 11.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Εύανς στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
6: Δέκατο Φεστιβάλ Πλατείας, 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026, στη Νεάπολη Λασιθίου. Το Φεστιβάλ Πλατείας γιορτάζει τα 10 χρόνια παρουσίας στα μουσικά δρόμενα της Κρήτης, παρέα με το κοινό του. 32 εξαιρετικοί καλλιτέχνες με σπουδαία καριέρα ταξιδεύουν από όλη την Ελλάδα και μοιρασμένοι στις 3 ημέρες του φεστιβάλ θα παρουσιάσουν μουσικές και τραγούδια που καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης και παραδοσιακής δημιουργίας. Σε ένα πρόγραμμα που τιμά όλα τα μουσικά όργανα που παρουσιάσαμε τις 9 προηγούμενες χρονιές. Ταυτόχρονα θα βρίσκεται σε εξέλιξη το πιο πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων που έχουμε οργανώσει ποτέ. Με σεμινάρια, παραστάσεις, διαδραστικά happenings, εργαστήρια και ξεναγήσεις. 10ο Φεστιβάλ Πλατείας, 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026, στην ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου Αγίου Νικολάου, τη Νεάπολη. Διοργάνωση, Δήμος Αγίου Νικολάου, Οργανωτική Επιτροπή Φεστιβάλ Πλατείας. Συνδιοργάνωση, Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Αθλητική Ένωση Νεάπολης, Νέη Νεάπολη.

0: ώρα είναι 12. Όταν το ραδιόφωνο γίνεται διάβλος επικοινωνίας,
1: διάβλος Κρήτης,
0: diablosradio.gr.
2: Επιλεγμένη ελληνική,
1: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
2: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
0: diablosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
2: Διάβλος Κρήτης.
0: diablosradio.gr. Ακούγεται.
1: Ακούγεται.
0: Ακούγεστε.
1: Ακούγεστε.
0: Διάβλος Κρήτης. diablosradio.gr.
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστήμιου. Νεάπολης Πάφος.
6: Και τώρα η Ελένη Μανουσάκη στο ραδιόφωνο σας με τις καλύτερες

Ελένη Μανουσάκη μαζί σου για δύο ολόκληρες ώρες, καλοκαίρι 2026. Παίζω για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες με πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Σήμερα σου έχω πάρα πολύ εξαιρετικά βιβλία. Αυτό το καλοκαίρι νομίζω ότι θέλει λίγο παραπάνω διάβασμα, έτσι να ανοίξει λίγο το μυαλό και να καταλάβουμε και όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Γιατί παιδιά δεν διαβάζουμε απλά για να διαβάσουμε. Για να ανοίγει λίγο ο πνευματικός ορίζοντας. Μία φίλη μου είπε μια τρομερή ατάκα πρόσφατα ότι διαβάζουμε για να αποκτήσουμε και πλούσιο λεξιλόγιο. Γιατί ξέρεις, μεγαλώνοντας, μένουμε στα ίδια και στα ίδια και χρησιμοποιούμε τις ίδιες λέξεις. Λες και έχουμε ξεχάσει τη γλώσσα μας, πόσο πλούσια είναι. Αλλά θεωρώ ότι αυτές οι εποχές απαιτούν πολύ διάβασμα και άσε που ηρεμεί το μυαλό. Έτσι. Απλά εγώ σου μεγαλώνω δεν μπορώ να διαβάσω με φασαρία, άλλο πρόβλημα και αυτό. Θέλω απόλυτη ησυχία και πες μου πού να τη βρω. Έχουμε αστρολογικά, έχουμε συνταγάρα και έχουμε πάρα πολύ καλή καλοκαιρινή ψυχολογία. Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο για δύο ολόκληρες ώρες να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Μη φύγει κανείς.

Έλενη Μανουσάκη μαζί σου και διάβαζα μία έρευνα. Τι είναι αυτό που μας αγχώνει τελικά στα πολύ απλά και στα καθημερινά? Άλλοι αγχώνονται για το φαγητό που θα φτιάξουν. Άλλοι αγχώνονται γιατί δεν τους βγαίνουν τα λεφτά. Άλλοι αγχώνονται γιατί τους παράτησε ο σύντροφος. Άλλοι αγχώνονται γιατί τα παιδιά τους δεν περάσανε σε εξετάσεις. Δεν μπορεί να ηρεμήσει το κεφάλι μας, το έχεις καταλάβει. Δηλαδή, υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι για να είμαστε στην τζίτα, ενώ υπάρχουν και άλλοι τόσοι για να είμαστε καλά, να μην έχουμε άγχος και να καταλάβουμε, παιδιά, ότι και μόνο που ξυπνάμε το πρωί και είμαστε αρτιμελείς και έχουμε την υγεία μας και έχουμε μία ολόκληρη ημέρα μπροστά μας, μπορούμε να τακτοποιήσουμε τα πάντα. Αυτοί που δεν μπορούν να τακτοποιήσουν τίποτα είναι αυτοί που είναι στον τάφο. Να το πούμε έτσι πολύ απλά, γιατί θυμώνω λίγο που δεν απολαμβάνουμε τη ζωή, που δεν απολαμβάνουμε το τώρα, που δεν απολαμβάνουμε τον καφέ μας, την ηρεμία μας. Δεν πρόκειται να τα λύσουμε όλα. Αυτό πρέπει να το αποδεχτούμε. Τα λύνουμε λίγα-λίγα και να κάνουμε το σταυρό μας να είναι και διαχειρίσιμα όλα όσα αντιμετωπίσουμε. Γιατί αν είναι διαχειρίσιμα, είμαι σίγουρη ότι έχουμε τη δύναμη, την ικανότητα, τη θέληση, τη βούληση.

θέλω τώρα λίγο να μιλήσουμε για αυτές τις ορμόνες που παράγει το σώμα μας και ευθύνονται κυρίως για τη διάθεσή μας. Είναι η σερωτονίνη, η ντοπαμίνη, οι ενδορφίνες και η οκυτοκίνη. Πάμε να τις δούμε μία-μία αναλυτικά. Η σερωτονίνη, που τη βρίσκουμε και πολύ στη σοκολάτα, δηλαδή η αλήθεια είναι ότι περισσότεροι που τρώμε σοκολάτα ή τέλος πάντων κάποιο γλυκό, είναι γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Έτσι, γιατί η σοκολάτα λίγο την μπουστάρει τη σερωτονίνη μας, γενικά το γλυκό. Η σερωτονίνη λοιπόν, παιδιά, είναι η ορμόνη της ευτυχίας, την οποία όπως καταλαβαίνουμε την έχουμε σε λίγο έλλειψη, να το πω. Okay. Να την κοιτάξουμε λίγο την σερωτονίνη, είναι πάρα πολύ έτσι, εύκολη ορμόνη να την τονώσουμε. Η αλήθεια είναι αυτή, αλλά άντε τώρα να βρεις τους κατάλληλους ανθρώπους να κάνεις τις κατάλληλες πράξεις για να αυξήσεις την σερωτονίνη σου. Επίσης κάτι πάρα πολύ σημαντικό είναι η οκυτοκίνη, η οποία, παιδιά, η ορμόνη μπουστάρεται και χρειάζεται οπωσδήποτε όμως, οπωσδήποτε δεν το συζητώ αυτό, χρειάζεται αγκαλιές. Πάρα πολλές αγκαλιές. Οκυτοκίνη λοιπόν, σερωτονίνη η οποία είναι η ορμόνη της ευτυχίας όταν είσαι με τον άνθρωπό σου, όταν κάνεις μια δουλειά που αγαπάς. Φυσικά ντοπαμίνη είναι αυτή η πολλή ενέργεια που έχεις, η διάθεση να τα κάνεις όλα. Ντοπαμίνη βεβαίως μπορούμε να την βοηθήσουμε λίγο και με την γυμναστική μας. Να πηγαίνουμε γυμναστήριο, να κάνουμε το τρέξιμό μας, να κάνουμε τα βάρη μας. Και θα δεις πάρα πολύ μεγάλη διαφορά. Θεωρώ λοιπόν, για να συνεχίσω και την κουβέντα που έλεγα λίγο νωρίτερα, ότι είναι στο χέρι μας να είμαστε ευτυχισμένοι, να είμαστε χαρούμενοι, να προσέχουμε τον εαυτό μας, να προσέχουμε και την υγεία μας. Σερωτονίνη λοιπόν, οκυτοκίνη, ντοπαμίνη που δημιουργείται όταν φτάνουμε στην επίτευξη ενός στόχου, οι ενδορφίνες που παράγονται μετά από γέλιο, κίνηση, δράση, κοντρολάρουν τον πόνο και το άγχος, και οκυτοκίνη είναι η ορμόνη της ευτυχίας και παράγεται από την αγκαλιά, το άγγιγμα, τη σύνδεση, την αλληλεπίδραση. Γι' αυτό αγαπάτε αλλήλους.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
0: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Έλα με όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παράτη ζωή σου.
3: Έλα με, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
7: Επιστροφή στη μουσική με την Ελένη Μανουσάκη και τις καλύτερες pop ελληνικές επιτυχίες.

Λοιπόν, κάπως έτσι μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο αυτής της πρώτης μας ώρας, στα δεύτερο ημίωρο μετά τις διαφημίσεις μας, και πώς μπορούμε να στεκόμαστε στους φίλους μας. Είμαστε εκεί, η παρουσία μας είναι το πιο πολύτιμο δώρο που μπορούμε να προσφέρουμε, η παρουσία αλλά και ο χρόνος μας. Όταν ο φίλος μας περνάει δύσκολα, τον ακούμε με την καρδιά μας, δεν τον διακόπτουμε, δεν τον κρίνουμε, δεν κουνάμε δάχτυλο. Δεν δίνουμε εύκολες λύσεις, μπαίνουμε στα παπούτσια του φίλου μας όταν περνάει δύσκολα, τον ενθαρρύνουμε, τον στηρίζουμε, προσφέρουμε και πρακτική βοήθεια φυσικά αν χρειάζεται. Μικρές πράξεις μπορούν να κάνουν τη διαφορά στην καθημερινότητα του φίλου που περνάει δύσκολα. Σέβομαι τα συναισθήματά του, δεν λέω μην αγχώνεσαι, παιδιά, όταν το ακούω αυτό, μα εννοείται ότι κάποιος σου πει μην αγχώνεσαι. Το θέμα είναι, μπες λίγο στη θέση μου, χόρεψε το χορό μου και θα καταλάβεις. Αναγνωρίζω αυτό που νιώθει χωρίς να τον υποτιμώ. Του θυμίζω ότι δεν είναι μόνος, του πιάνω το χέρι και χαίρομαι πάρα πολύ με τη χαρά του. Και χαίρομαι μαζί του στα μικρά βήματά του και χαίρομαι και με κάθε νίκη του.

Μανουσάκη στο μικρόφωνο. Σήμερα με έχουν πιάσει τα κοινωνικά μου και τα σχέσικά μου και τα πολύ έτσι της χαράς και της λύπης. Πες λοιπόν ότι κάτι κακό έχει συμβεί στη ζωή σου ή κάτι πάρα πολύ δυσάρεστο. Πώς μπορείς να ξαναχτίσεις τη ζωή σου από το μηδέν? Τώρα θα μου πεις, Βρελένη, τι εννοείς μηδέν? Μηδέν μπορεί να θεωρείται ένας χωρισμός. Μηδέν μπορεί να θεωρείται μία απόλυση. Μηδέν μπορεί να θεωρείται μία μετακόμιση που δεν ήθελες. Μηδέν μπορεί να είναι και μία αλλαγή εργασίας που δεν επιθυμείς. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς μπορούμε να ξεκινήσουμε από την αρχή. Και μην την φοβάσαι την αρχή. Και μην φοβάσαι το ξεβόλεμα. Αποδέξου το που βρίσκεσαι. Σταμάτα να πολεμάς την πραγματικότητα. Γιατί είσαι στο μηδέν? Είναι μια χαρά ξεκίνημα. Το μηδέν δεν είναι μηδέν, είναι ξεκίνημα. Τουλάχιστον ξέρεις που είσαι και από πού ξεκινάς. Φτιάξε πρώτα τα βασικά. Πρέπει οπωσδήποτε να είσαι υγιής, να κοιμάσαι για να διαπραγματεύεσαι σωστά, για να βρίσκεις λύσεις, να πίνεις νερό για να έχεις καθαρό μυαλό, πραγματικό φαγητό για να είναι ο οργανισμός σου δυνατός και πολλή άσκηση για να καθαρίσει πάλι ο εγκέφαλος και να έχεις δύναμη. Επίσης, όταν σου συμβαίνει κάτι, σταμάτα να λες θα το ξεκινήσω από αύριο ή από την άλλη εβδομάδα. Ξεκινά τώρα, σήμερα, τη στιγμή που έγινε κάτι που δεν σου αρέσει. Και μην ξεχνάς, είσαι πολύ καλός στο να ξεκινάς.

Πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα και διάβασα κάπου ότι ο εκνευρισμός που πάρα πολύ νιώθουμε όταν κάποιος ρουφάει ή μασάει πολύ δυνατά λέγεται μισοφωνία. Το έχω σίγουρα, το έχω φουλ. Είναι μια πραγματική νευρολογική διαταραχή. Καλά, ήμουν σίγουρη ότι με τίγκα στις διαταραχές, αλλά ξαφνικά λέει σε πιάνει νεύρο με ήχους όπως μάσημα, ανάσες ή κτυπήματα στο τραπέζι. Δεν είσαι υπερβολικός, αυτό λέγεται μισοφωνία. Είναι μια νευρολογική κατάσταση όπου καθημερινοί ήχοι ενεργοποιούν έντονη αντίδραση και στρες στον εγκέφαλο. Γιατί για κάποιους ανθρώπους δεν έχει σημασία η ένταση, ένα χαμηλό μάσημα μπορεί να τους ενοχλήσει περισσότερο από μια δυνατή μουσική. Όχι, και η δυνατή μουσική με ενοχλεί. Ο εγκέφαλος λοιπόν αυτό το μεταφράζει σαν σήμα κινδύνου. Άρα εκείνη την ώρα δημιουργείται θυμός, άγχος ή τεράστια ανάγκη να φύγεις από το χώρο. Και αυτό με πιάνει

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: Διάβλος Radio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: Διάβλος Radio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: Διάβλος Radio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Έλλη Μανουσάκη στο μικρόφωνο να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Βρήκα ένα πολύ ωραίο έτσι story στο Instagram που λέει: παιδιά, και εμείς που δεν ανεβάζουμε post και stories από παραλίες και νησάκια, δεν χρειάζεται να νομίζετε ότι δεν έχουμε πάει. Ξέρετε, είμαστε, πάμε, κάνουμε μπάνιο, αλλά δεν ανεβάζουμε συνέχεια φώτο, κάνουμε και λίγο κολύμπι. Και καλοκαίρι βέβαια είναι όταν έχεις περισσότερες προσκλήσεις για γάμους παρά για καφέδες. Καλοκαίρι είναι όταν αρχίζουν τα stories με γυμνά ποδαράκια και βιβλία στην παραλία. Μακάρι τα βιβλία να ήταν περισσότερα από τα πόδια, αλλά τέλος πάντων. Όταν καλοκαίρι τι είναι, να κυκλοφορείς με το εσώρουχο στο σπίτι και ανοιχτές οι μπαλκονόπορτες. Γινόμαστε ρεζίλοι, όλοι έχουμε γίνει. Όταν κάνουμε μπάνιο με το λάστιχο στην αυλή, στον κήπο, στο εξοχικό, και όταν το μόνο άγχος που έχεις είναι να μην σε σταθεί το φραπεδάκι σου, η μπύρα σου ή το κρασί σου. Και βέβαια καλοκαίρι είναι πολύ παγωτό.

Και επειδή λίγο νωρίτερα μιλήσαμε για γάμους, θέλω να σου πω ότι υπάρχει μια πολύ ωραία συνθήκη αν θες να πας σε ένα γάμο και δεν έχεις σύντροφο, δεν έχεις φίλο ή τέλος πάντων μπορεί ο άντρας σου ή η γυναίκα σου να μην μπορεί να σε συνοδεύσει. Λοιπόν, γιατί το να μην έχεις πλάσου άνω στους φετινούς καλοκαιρινούς γάμους είναι καλύτερη απόφαση. Πρώτον, μηδέν κοινωνικό άγχος. Δεν χρειάζεται να τσεκάρεις κάθε 10 λεπτά αν ο σύνοδός σου βαριέται, αν νιώθει άβολα ή αν έχει πάθει αγκύλωση από το ψεύτικο χαμόγελο ευγένειας. Άρα γλιτώνεις από τη μόνιμη αγωνία του αν περνάει καλά. Όντως το έχω και εγώ. Ακόμα και με φίλο, φίλη να πάω κάπου, αγχώνομαι για το αν τον πιέζω, αν δεν περνάει καλά, αν μιλάει, αν δεν μιλάει, αν. Άλλο πλεονέκτημα το να πηγαίνουμε σε γάμους μόνοι μας είναι αληθινή διασκέδαση με την παρέα σου, ρε παιδί μου. Όταν δεν έχεις κάποιον να προσέχεις, γίνεσαι ξανά η ψυχή της παρέας. Θυμάσαι τα παλιά γελάς με εσωτερικά αστεία που μπορεί ο φίλος σου, ο άντρας σου, η γυναίκα σου να μην καταλαβαίνει. Δεν είναι ανάγκη να μεταφράσεις κάθε συζήτηση που γίνεται. Όταν πηγαίνεις μόνος ή μόνη σε ένα γάμο, φλερτάρεις και χωρίς ενοχές. Επίσης, μπορείς να χορεύεις μέχρι το πρωί, χωρίς να έχεις αυτό το παραπάνω, ρε παιδί μου, μπύρι, μπύρι, μπύρι, όχι να φύγουμε, όχι το τακούνι μου, όχι το πόδι μου, όχι, κατάλαβες. Χορεύεις με όλες τις θείες στην πίστα, πιάνεις κουβέντα με το γοητευτικό κουμπάρο κτλ. Δες τα θετικά του να πηγαίνεις μόνος μόνη σε ένα γάμο, σου παρακαλώ.

0: τελειώσαν για μας.
1: Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο, να πέσει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Και σκεφτόμουν ότι αν θέλουμε πραγματικά να μάθουμε τον αληθινό πραγματικό χαρακτήρα κάποιου, ξέρεις πότε θα φανεί? Όταν θα του δώσουμε εξουσία, εκεί θα φανούν όλα τα κόμπλεξ, δεν το συζητώ. Όταν θα του δώσεις πάρα πολλά χρήματα, επίσης θα καταλάβεις πάρα πολλά. Θα καταλάβεις το χαρακτήρα κάποιου, ακόμη και του συντρόφου σου, όταν θα του πεις ένα όχι, αλλά δυνατό, στιβαρό. Όταν θα διαφωνήσεις μαζί του, γιατί πολλοί άνθρωποι φαίνονται και βγάζουν το χαρακτήρα του στη διαφωνία ή στο θυμό. Παρατήρησε πώς φέρεται στους εργαζόμενους. Παρατήρησε πώς μιλάει στον καρσόν, στο σερβιτόρο. Παρατήρησε πώς φέρεται στα ζώα, δεν το συζητώ. Παρατήρησε πώς ενεργεί όταν δεν έχει τίποτα να κερδίσει από κάποιον. Και για να κλείσουμε, ο χαρακτήρας, παιδιά, του ανθρώπου κρύβεται μέχρι τη στιγμή που θα δοκιμαστεί. Γιατί στα εύκολα και στα χαρούμενα όλοι είμαστε σούπερ τέλειοι.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
1: Έλα με όλοι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ. Την παράδει η ζωή σου.
2: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις. Γρήγορο cash out. Και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
5: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

Μπήκαμε στη τελική ευθεία της σημερινής μας εκπομπής, το τελευταίο μισάωρο αυτής της ώρας και το τελευταίο μισάωρο αυτής της εκπομπής. Επιστρέψαμε μετά τις διαφημίσεις μας και πάμε να δούμε κάποιες αλήθειες που πίστεψέ με νομίζω ότι θα μας κάνουν πάρα πολύ δυνατούς, ψυχικά δυνατούς, συναισθηματικά δυνατούς. Και η αλήθεια είναι ότι πρέπει σε αυτή τη ζωή να είμαστε δυνατοί, παιδιά, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί και ποτέ δεν ξέρεις ποιος μπορεί να σε προδώσει ή να σε πληγώσει. Μην περιμένεις, πρώτη αλήθεια, μην περιμένεις από όλους να μπορούν να σου δώσουν αυτό που χρειάζεσαι. Φυσικά πρώτα θα πρέπει να ξέρεις τι χρειάζεσαι. Αποδέξου, άλλη αλήθεια, ότι η ζωή δεν είναι πάντα δίκαιη και συνέχισε να προχωράς. Άλλη αλήθεια, μην κυνηγάς ανθρώπους που δεν δείχνουν ότι θέλουν να είναι στη ζωή σου πια ή και καθόλου. Μάθε να αναγνωρίζεις και να διαχειρίζεσαι τα συναισθήματά σου. Μην θεωρείς ότι όλα αφορούν εσένα προσωπικά. Δεν ελέγχεις τους άλλους. Δεν μπορείς να ελέγξεις τους άλλους, αλλά και τον τρόπο που αντιδρούν. Άφησε αυτό που δεν περνάει από το χέρι σου και θα νιώσεις λύτρωση και ελευθερία. Και τέλος, προστάτευσε την ψυχική σου γαλήνη από άσκοπους τσακωμούς. Η ψυχική μας, παιδιά, γαλήνη είναι κάτι πολύτιμο και φάρμακο.

Μανουσάκη μαζί σου να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες μέχρι και τις 11 Αυγούστου. Ο Άρης θα βρίσκεται στους διδύμους. Οι λέξεις λοιπόν έχουν δύναμη, οι αποφάσεις τρέχουν γρήγορα, ενώ η επικοινωνία γίνεται το κλειδί για όλες τις εξελίξεις. Κριός, συζητήσεις, μετακινήσεις και αποφάσεις παίρνουν φωτιά. Ταύρος, οικονομικά και αξία μπαίνουν σε κίνηση. Δίδυμος, ο Άρης, το δικό σου ζώδιο σε ξυπνάει, σε δυναμώνει και σε οθεί να πάρεις πρωτοβουλίες. Να ξαναπώ ότι ο Άρης θα είναι στους διδύμους μέχρι και 11 Αυγούστου. Καρκίνος, κάτι δουλεύει παρασκηνιακά και χρειάζεται να προστατεύσεις την ενέργεια και την ηρεμία σου. Λέων, φίλοι, ομάδες και σχέδια για το μέλλον ενεργοποιούνται με νέες ιδέες και δυνατές επαφές. Παρθένος, επαγγελματικοί στόχοι ανεβάζουν ταχύτητα. Πάμε και στους ζυγούς. Νέοι ορίζοντες ανοίγουν μέσα από ταξίδια, γνωριμίες, επαφές. Σκορπιός, βαθιά συναισθήματα, κοινά οικονομικά και θέματα εμπιστοσύνης ζητούν ψυχραιμία. Τοξότης, οι σχέσεις και οι συνεργασίες μπαίνουν σε έντονη κινητικότητα. Εγώκερος, καθημερινότητα, δουλειά και σώμα χρειάζονται ξεκούραση και οργάνωση. Υδροχός, έρωτας και δημιουργία. Και τέλος, ψάρια, σπίτι, οικογένεια και εσωτερική ασφάλεια χρειάζονται αλλαγές.

Ελάχιστα λεπτά πριν ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, λίγο πριν σε αφήσω, να σου πω ότι περνάω πάρα πολύ καλά μαζί σου, να σου πω ότι και αύριο ακριβώς την ίδια ώρα θα είμαστε εδώ. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε, έχουμε πάρα πολλά να μοιραστούμε. Δεν έχω προλάβει να πω βιβλία, ενώ ήθελα πάρα πολύ. Δεν, όχι. Και πάμε να δούμε αυτές τις τροφές χαμηλών θερμίδων που χορταίνουν πάρα πάρα πολύ. Πρώτη τροφή που χορταίνει και έχει χαμηλή θερμίδα είναι το μαρούλι, είναι το αγγούρι, είναι το κολοκυθάκι, όπως και αν το μαγειρέψεις, εδώ και αν του βάλεις μισό κιλό γάλακτος κρέμα, δεν ξέρω. Άλλη τροφή που έχει χαμηλές θερμίδες είναι τα μανιτάρια, είναι το καρπούζι, είναι οι φράουλες, το μπρόκολο, όπως και αν το φτιάξεις με λίγο λαδάκι βέβαια. Και τέλος το στραγγιστό γιαούρτι. Το μαρούλι έχει 15 θερμίδες, το κολοκύθι 15, 17 το κολοκυθάκι, ναι, το αγκουράκι 15, 22 θερμίδες έχει το μανιτάρι, 30 θερμίδες έχει το καρπούζι, 32 η φράουλα, το μπρόκολο 34 θερμίδες και το στραγγιστό γιαούρτι που έχει και πρωτεΐνη 59. Τα λέμε πάλι αύριο, φιλιά πολλά από την Ελένη Μανουσάκη.

να έχεις στα βήματά σου χάσουνες και ζημιές και μετά συγκαλά σου να μην είσαι ποτέ.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
5: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
7: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Νεάπολης Πάφος.

0: Να σου πω, πάνε καλά, μωρέ.
1: Δεν την μπορώ.
0: Και αυτοί παταχτσίδες.
1: Δεν την μπορώ καθόλου, δεν την μπορώ.
0: Γιατί?
1: Δεν μ' αρέσει.
0: Τζένιφερ Λόπεζ.
1: Όχι, εμένα στην Τζένιφερ Λόπεζ μου άρεσε μόνο ο τελευταίος της σύζυγος.
0: Συγγνώμη, αυτή δεν ήταν που τώρα
1: έφυγε.
0: Τελευταία ήταν και σε ένα Met Gala που ήταν και η Σίλια Κριθαριώτη.
1: Ήτανε, ήταν.
0: Και γνωρίστηκαν.
1: Απαπα, σε βρίσκω τρομερά ενημερωμένο.
0: Και βγάλανε και φωτογραφίες. Και ήταν και η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών εν Αθήνες.
1: Τι η Γκίλφοϊλ.
0: Ναι. Κάνω λάθος.
1: Εμένα ρωτάς αν κάνεις λάθος, εσύ το διαβάζεις.
0: Τέλος πάντων, αν θυμάμαι καλά, παίζει αυτό. Τώρα τελευταία έγινε. Για πες, τι έγινε με την Τζέι Λο.
1: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Η Τζένιφερ Λόπεζ που πουλάει σπίτια,
0: ναι,
1: πουλάει κοσμήματα, πουλάει ρούχα.
0: Τη
1: λείπουν κάτι ψηλά, πουλάει μούρι χαλαρά. Τη λείπουν κάτι ψηλά,
0: ναι,
1: και αποφάσισε να τα πάρει από την Google.
0: Για πες.
1: Και γιατί τώρα θέλει να τα
0: γιατί
1: πάρει από την Google, άκου να δεις.
0: Ναι.
1: Υπήρχε ένα διάσημο πράσινο φόρεμα, ο Λίγον Εμπριμέ.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο το είχε φορέσει το 2000, τώρα μιλάμε.
0: Η Τζέι Λο.
1: Ναι, Versace, αν σε
0: τώρα δεν τις κάνει.
1: Τις κάνει και το ξανάβαλε και πέρυσι. Να πλένεις το στόμα σου με αλατόνερο για το κορμί.
0: Το έδωσε στη μοντίστρα να τα ανοίξει από πίσω λίγο. Για πες.
1: Και τι κάνει λοιπόν,
0: ναι,
1: λέει η Google.
0: Μάλιστα.
1: Αναπαράγει αυτή τη φωτογραφία που την ψάχνουν όλοι.
0: Με το πράσινο.
1: Με το πράσινο το εμπριμέ και είναι το αβυσαλαίο.
0: Αυτό το παπαγαλί που λέμε.
1: Ναι. Εντάξει, ναι, ένα τέτοιο ζουγκλέ.
0: Okay.
1: Ωραία.
0: Ζουγκλέ.
1: Τη ζούγκλα.
0: Ναι.
1: Και λέει, γιατί κύριε να παράγετε συνέχεια αυτή τη φωτογραφία που σας τη ζητάνε, και εγώ δεν παίρνω ένα σέντ, ένα δολάριο,
0: ναι,
1: ένα ευρώ, βρε αδερφέ, για κάθε φορά.
0: Και είναι λάθος.
1: Θα είχα πάρει πέντε σπίτια, λέει.
0: Συγγνώμη, αυτές οι φωτογραφίες, όπως ξέρεις και εσύ, γιατί και εσύ δημοσιογραφείς.
1: Δεν δημοσιογραφώ εγώ. Απλά δεν ζητάει κανείς τη φωτογραφία μου.
0: Συνεργάζεσαι με περιοδικά. Άστα τώρα κουβαρά, εντάξει. Λοιπόν, να λέμε και τα άλλα. Ξέρεις πάρα πολύ καλά, οι φωτογραφίες έχουν δικαιώματα και πληρωμένα σε πρακτορία.
1: Έχουν σε πρακτορία, αλλά δεν έχει ο εικονιζόμενος.
0: Ναι, να μην τα ζητάει από το Google, από το πρακτορείο να τα ζητήσει, εντάξει.
1: Πάντως,
0: ναι,
1: η είδηση λέει ότι η τεράστια ζήτηση για τη συγκεκριμένη φωτογραφία,
0: ναι,
1: ανέδειξε την ανάγκη δημιουργίας μιας ξεχωριστής υπηρεσίας αναζήτησης εικόνων που να πληρώνεις.
0: Στην Google.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Θα κάνει η Λόπεζ να δει αναζήτηση φωτογραφίας με χρήματα.
0: Να σου πω τώρα, μεταξύ μας, εγώ έχω μια φωτογραφία με ένα μαύρο

0: πληροφορίες, εγγραφές, προνομιακά δίδακτρα, παιδιά, ναι, γιατί όχι, σημειώστε. 210-5279-500, 210-4120-714 ή ένα κλικ στο www.ekalfa.gr.
1: Εύγε.
0: Ζήλια σου.

0: Έχουμε ξεκινήσει από χθες να λέμε tips για αυτούς κυρίως πρωτάριδες.
1: Ναι.
0: Και είναι πολύ σε πληροφοροποφασίες.
1: Βεβαίως, όλων των ηλικιών.
0: Έτσι, να κάνουν κάμπινγκ. Κάποια tips χρήσιμα. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο πραγματικά. Η καλύτερη ώρα για να πας να βρεις τη θέση σου σε κάμπινγκ,
1: ναι,
0: είναι πρωί.
1: Είναι πρωί.
0: Είναι
1: για να δεις από πού χτυπάει ο ήλιος.
0: Είναι πρωί, παιδιά. Σημειώστε το αυτό. Είναι πολύ σημαντικό. Αν μπορείτε να φτάσετε στον προορισμό σας στο κάμπινγκ και να δείτε πού θα βάλετε τη σκηνούλα σας, είναι πρωί η καλύτερη ώρα. Γιατί? Γιατί εκεί θα δεις πού χτυπάει ο ήλιος και κάνεις ένα πλαπ αντίθετα.
1: Και το πας ανάποδα.
0: Μια χαρά.
1: Όχι να ξυπνάς κάθε μέρα τις 5 ώρα το πρωί.
0: Το έχω πάθει εγώ.
1: Και εγώ.
0: Εντάξει. Συν το ότι εντάξει, βλέπεις και πού θα σκάσει η σκιά μετά όλη την ημέρα.
1: Και πού θα σκάσουν και οι υπόλοιποι. Μη σηκώνεσαι και βλέπεις τα πόδια του δίπλα.
0: Έτσι. Τώρα να σου πω κάτι. Αν υπήρχαν σκηνές με ροδάκια,
1: ναι,
0: θα μπορούσε όσο προχωράει η σκιά από το δεντράκι να την πηγαίνει σκεφτεί κάθε μέρα.
1: Εντάξει, χάνεις μεγάλη
0: καρδιά.
1: Έτσι, στον ευρύ τεχνισμό.
0: Το σκέφτεσαι. Καλό.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
3: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα κάλυπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

0: Καλώς είναι και ας άργησε. Δεν θέλουμε, παιδιά, δεν θέλουμε άλλο.
1: Δεν θέλουμε άλλο.
0: Δεν θέλουμε άλλο. Εγώ σταματάω τέλος πάντων να μεταδίδω. Δεν γίνεται.
1: Λοιπόν,
0: δεν μπορώ, δηλαδή.
1: Διάβασα πριν από μερικές μέρες ότι έρχονται στο Βενιζέλος 5.000 πτήσεις την μέρα, έτσι.
0: Ναι, αλλά έχουν και κάποιες καθυστερήσεις 63%, γιατί λέει τα συστήματα δεν δουλεύουν,
1: δεν δουλεύουν
0: και τόσο καλά. Το είπαμε, το ξεχάσαμε. Πάμε παρακάτω.
1: Αυτά, δύο στάρ μεγάλες.
0: Μάλιστα.
1: Έρχονται πάρα πολύ συχνά στην Ελλάδα. Η μία δε τρεις-τέσσερις γενιές μαζί.
0: Ναι.
1: Η Kate Hudson που πηγαίνει σταθερά στη Σκιάθο κάθε χρόνο, είναι και τα παιδιά της.
0: Νομίζω έχει σπίτι αυτή.
1: Έχει σπίτι η μαμά της, η Goldie Hawn.
0: Ναι, ναι.
1: Και η Goldie Hawn και ο Kate Russell, μιλούσα μαζί την προηγούμενη εβδομάδα γι' αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά ήρθε και η Kate Hudson μαζί με τα δύο πιτσιρίκια της, το 14χρονο Bingham και την 7χρονη Rani, για όποιον ενδιαφέρεται να τους φωνάξει στην παραλία μήπως γυρίσουν.
0: Okay.
1: Και άλλη μία, η οποία μας προτίμησε έτσι old money περιοχές, πήγε στην Ίδρα και μετά πήγε Μύκονος.
0: Ναι.
1: Ναι, όπου τσάκισε, όπου βρήκε ταβέρνα με ψάρι έκατσε.
0: Σου μιλάω ειλικρινά.
1: Η Ρίτα Ώρα.
0: Α, μάλιστα.
1: Και ήρθε και μόνη της.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, να λέμε και τα μαναφούκια, δεν ήταν ο σύζυγος μαζί.
0: Ναι, τώρα στη Μύκονο, αγάπη μου, με το σύζυγο. Πόσα χρόνια είναι μαζί.
1: Δεν είναι και πολλά χρόνια μαζί.
0: Α, δεν είναι.
1: Όχι, αλλά αυτοί δεν χρειάζονται να είναι. Βαριούνται γρήγορα.
0: Φαντάζεσαι να τρώει στην ταβέρνα και να ακούει γύρω-γύρω, ας πούμε, τα πιτσιρίκια. Μαμά, τι ώρα είναι! Τι ώρα είναι, μαμά!
1: Άμα τα ακούει, φεύγει. Πάει στην επόμενη. Αυτό θέλω να σου πω.
0: Okay.
1: Εάν όμως εσύ δεν θες να πηγαίνεις από σχολή σε σχολή και θες να μείνεις σε μία.
0: Μάλιστα.
1: Σωστός, ωραίος. Με το πτυχίο σου.
0: Ξέρεις ότι είμαι σταθερός.
1: Έτσι. Θα πας σε ανώτερες χώρες Α για μακιγιάζ, για κομμωτική και για σχέδιο μόδας. Όπως βλέπεις, έχω κουστούμι, έτσι.
0: Μια χαρά τα λες. Για πες.
1: Και μπορούμε να κάνουμε εγγραφή σήμερα, όσοι και όσες ενδιαφερόμαστε, στο 210-41-20-714.
0: Μάλιστα.
1: Στο 210-52-79-500.
0: Ή. Πιάσε κόκκινο. www.eekalpha.gr. That's it, παιδιά, τα μάθατε όλα.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγώνει!
1: Βρε καλό στο κορίτσι!
0: Καλώς σας βρίσκω και καλή εβδομάδα.
1: Βασιλεία Πέτρου, προσοχή παιδιά. Το κλίμα δαγκώνει, βλέπετε τι γίνεται. Φτου μακριά από μας, πραγματικά. Αυτό το καλοκαίρι, okay, πρέπει να προσέχουμε ακόμα περισσότερο, αλλά όχι μόνο. Για πες.
0: Σήμερα σας έχω μια ευχάριστη είδηση, έτσι να ξεκινήσει η εβδομάδα αισιόδοξα. Ένα πτηνό το οποίο θεωρούνταν χαμένο μέχρι πρόσφατα ανακαλύφθηκε εκ νέου σε μια απομακρυσμένη περιοχή της Ινδονησίας. Ο λόγος για τον παπαγάλο Blue-fronted Lorikeet που συναντάται αποκλειστικά στο νησί Μπούρου της Ινδονησίας. Ο συγκεκριμένος παπαγάλος είχε καταγραφεί για πρώτη φορά την δεκαετία του 1920, ενώ η τελευταία φορά που εθεάθη ήταν το 2014, όταν φωτογραφήθηκε από έναν παρατηρητή πουλιών. Έκτοτε το πτηνό παρέμενε χαμένο. Αυτό όμως άλλαξε τον Απρίλιο του 2026, όταν περιβαλλοντολόγοι που έκαναν πεζοπορία στο όρος Καπαλατμάδα του νησιού Μπούρου εντόπισαν ξανά το είδος και το φωτογράφησαν. «Όταν είδαμε τον παπαγάλο, δεν μπορούσα να συγκρατήσω τα δάκρυά μου», είπε ένας από τους περιβαλλοντολόγους που ανακάλυψε ξανά το πτηνό, μιλώντας στο επιστημονικό περιοδικό Smithsonian. Ενώ ο παπαγάλος ευδοκιμεί σε μια σχετικά δυσπρόσιτη περιοχή στο όρος Καπαλατμάδα, απειλείται με εξαφάνιση λόγω της αποψήλωσης των δασών. Χρειάζεται μια συλλογική προσπάθεια και δράση από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για να προστατευθεί ο βιότοπος αυτού του απίστευτου πτηνού, δήλωσε ο Τβία Αγκουστίνα, περιβαλλοντολόγος στην οργάνωση Conservasi Kakatua Indonesia. Η είδηση έρχεται από το News Bomb.
1: Τώρα να σου κάνω λίγο το κομμάτι το υπέροχο για άλλη μια φορά, να σου το κάνω λίγο κάπως. Είπες ότι δάκρυσε η τάδε που
0: ο
1: είδε.
0: Ο περιβαλλοντολόγος.
1: Που είδε τον παπαγάλο,
0: ναι, ναι.
1: Ρε παιδιά, λέτε και ο Ρονάλντο να είδε παπαγάλο και έβαλε τα κλάματα. Όχι, μωρέ.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
5: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιότητα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Μερεντσάτα με μαμά.